0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Σαμπάνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Μαγνησίας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
2: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24 21 0 58 58 2, και Αλμυρός με τηλέφωνο 24 22 0 20 000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
4: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 66 390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
6: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
6: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
6: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6977. 2310-73-78-26-21. Parking Lambda. Η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
9: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
10: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
11: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
10: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
11: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
10: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
11: Η δίπλα.
12: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
13: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
12: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
13: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
12: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
13: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
14: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
15: Σπανάκι.
14: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
15: Σαμπουάν.
14: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
15: Υγροπιάτων.
14: Κέρδισες.
16: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
17: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
18: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
17: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
19: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
20: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
21: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη, Αργία Ερμιώνης κόρης Αποστόλου Φιλίππου, προφήτου Μωυσέως Θεόπτου, Αγίου Οκεανού Μάρτυρος. Είμαστε εδώ. Από την κορυφή του Βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά, πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Και ελάτε. Ελάτε να ανοίξουμε και σήμερα παρέα τη βεντάλια της ενημέρωσης.

Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι πάντοτε ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας, καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη.

ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε. Και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει ότι εξαντλούνται τα αποθέματα πυρομαχικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα ζητήσουμε από τις ευρωπαϊκές χώρες να μας πληρώσουν για τη στρατιωτική βοήθεια που στάλθηκε στην Ουκρανία. Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένονται σύντομα στο Κίεβο και τη Μόσχα, λέει ο πρόεδρος Ζελένσκι. Κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και δεν θα αφήσουν εκτός κανέναν. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τώρα με Πασόκ για πολιτική αλλαγή με πρόγραμμα και ήθος. Κυριάκος Πιερακάκης, η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να παραμένει 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία. Νίκος Δένδιας, έρχονται 522 έργα οχύρωσης σε όλη τη χώρα έως το 2030. Ο Νετανιάχου θεωρεί εφικτή την ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα αυτήν την ώρα, Κυψέλη, βιολογικά παιδιά του ζευγαριού, τα 3 από τα 4 ανήλικα. Στον ανακριτή την Παρασκευή κατηγορούμενη. Στήριξη 4,14 εκατομμυρίων ευρώ για καλλιεργητές πολυετούς στριφυλιού σε 6 περιφερειακές ενότητες. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 23 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς καλημερίζουμε στη συντροφιά μας στη Σχολή Οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Και ενώ οι συγκρούσεις, φίλες και φίλοι, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δείχνουν σημάδια κλιμάκωσης, κορυφαία στελέχη του Λευκού Οίκου φέρονται να πιέζουν τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατήσει τον πόλεμο χαμηλά. Αιτία ο φόβος ότι η σύγκρουση θα κοστίσει στις εκλογές τους Ρεπουμπλικανούς. Παύση πυρός τουλάχιστον μέχρι τις 3 του Νοέμβρη που θα γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές ζητούν από τον Αμερικανό Πρόεδρο υψηλόβαθμα στελέχη του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με 4 πηγές προσπαθούν να σταματήσουν την πορεία προς την ήττα για τους Ρεπουμπλικανούς, καθώς τις τελευταίες ημέρες η σύγκρουση με το Ιράν δείχνει να παίρνει τον δρόμο κλιμάκωσης. Οι αξιωματούχοι συμβουλεύουν ότι η επιστροφή στη στρατιωτική δράση αναβάλλεται για μετά τις εκλογές και πως η επιστροφή στην πλήρη σύγκρουση απέχει πολύ από το να είναι δεδομένη. Προς το παρόν, λένε οι πηγές, η κυβέρνηση Τραμπ επικεντρώνεται στην ενίσχυση της οικονομικής πίεσης στο Ιράν και ελπίζει να αποσπάσει τις παραχωρήσεις σε οποιαδήποτε μελλοντική διαπραγμάτευση που μήνες στρατιωτικής δράσης δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν. «Διατηρούμε την πίεση στο Ιράν», δήλωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, «αλλά ο Νοέμβριος είναι προτεραιότητα». Και οι 4 πηγές από το Λευκό Οίκο επισήμαναν ότι όσο περισσότερο περιορισμένη είναι η σύγκρουση, τόσο πιθανότερο είναι οι Ρεπουμπλικάνοι να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Και στα δύο σώματα η πλειοψηφία τους είναι μικρή και κινδυνεύει στις ενδιάμεσες εκλογές. Αναγνωρίζουν δε ότι μόνο το 31% των Αμερικανών εγκρίνει τον πόλεμο.

Περίπου 63% τον αποδοκιμάζει, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters Ipsos στα τέλη Αυγούστου. Επιπλέον, οι ψηφοφόροι είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι με τις υψηλές τιμές του φυσικού αερίου.

για το πρόβλημα της διαφθοράς στην κυβέρνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο βρίσκεται σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο, γράφει τις τελευταίες ώρες το CNN. Το αμερικανικό μέσο σημειώνει ότι δεν είναι ούτε είδηση ούτε έκπληξη ότι οι Αμερικανοί ανησυχούν για την κυβερνητική διαφθορά. Εξέλεξαν δύο φορές τον Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζει το CNN, ο οποίος υποσχέθηκε εισάριθμες φορές να αποξηράνει τον βάλτο της Ουάσιγκτον. Μεταφέρουμε την εξουσία από την Ουάσιγκτον και την επιστρέφουμε σε εσάς, τον Αμερικανικό λαό, είπε στην πρώτη ομιλία του κατά την ορκομοσία του. Στη δεύτερη ομιλία, κατά την πιο πρόσφατη ορκομοσία του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε να απελευθερώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από ένα ριζοσπαστικό και διεφθαρμένο κατεστημένο που αποσπούσε εξουσία και πλούτο από τους πολίτες μας. Όσον αφορά αυτή την υπόσχεση, υπάρχουν εντυπωσιακά νέα στοιχεία που δείχνουν ότι οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι δεν κατάφερε να την εκπληρώσει, σημειώνει το CNN. Το αμερικανικό μέσο προσθέτει ότι θα πρέπει να προκαλέσει κάποια ανησυχία στο Λευκό Οίκο και στην πραγματικότητα σε κάθε Αμερικανό το γεγονός ότι το 89% των Αμερικανών απάντησε ναι σε μια δημοσκόπηση της Γκάλουπ όταν οι πολίτες ρωτήθηκαν «Είναι εκτεταμένη η διαφθορά σε ολόκληρη την κυβέρνηση αυτής της χώρας ή όχι». Βέβαια η Γκάλουπ δεν είναι η μόνη που καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα. Το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης δημοσίευσε επίσης την Τρίτη μια δημοσκόπηση σύμφωνα με την οποία το 97% των Αμερικανών, σχεδόν όλοι δηλαδή, δηλώνουν ότι υπάρχει διαφθορά στην κυβέρνηση. Ένα μικρότερο ποσοστό, το 75% παρόλα αυτά της 100, ανέφερε στη δημοσκόπηση της UMass ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφθορά. Δεκαετίες δημοσκοπήσεων έχουν αποκαλύψει ευρή απογοήτευση και δυσπιστία απέναντι στις κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά τα νέα στοιχεία της Γκάλουπ ξεχωρίζουν για δύο βασικούς και ξεκάθαρους λόγους. Η Γκάλουπ συνεχίζει να συλλέγει στοιχεία από τις 38 χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, του λεγόμενου ΟΑΣΑ δηλαδή, για το 2026, αλλά τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πλέον σε μια κατηγορία από μόνες τους όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες τους αντιλαμβάνονται τη διαφθορά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη ξεπεράσει τις άλλες χώρες στη δημοσκόπηση της Γκάλουπ, αλλά ενώ ο μέσος όρος της αντίληψης για τη διαφθορά που κυμαινόταν κάτω από το 60% από το 22, τώρα έχει εκτοξευθεί προς τα πάνω, όπου βρίσκεται πάνω από το 70%. Συνήθως, όπως επισημαίνει η Γκάλουπ, όταν η εξουσία αλλάζει χέρια, όσοι υποστηρίζουν τον νικηφόρο κόμμα είναι λιγότερο πιθανό να θεωρούν ότι υπάρχει διαφθορά. Αυτή η αναμενόμενη μείωση δεν έχει συμβεί. Αντίθετα, το 83% των Ρεπουμπλικάνων που θεωρούν ότι η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δημοσκόπηση, συνάδει σε γενικές γραμμές με το 87% που δήλωνε ότι η διαφθορά ήταν ευρέως διαδεδομένη το 24, το τελευταίο δηλαδή έτος της θητείας του Προέδρου Τζο Μπάιντεν.

0: Εν τω μεταξύ το χρέος αυξάνεται. Ένα ζήτημα πιο σημαντικό από τα χρήματα που κερδίζουν οι βουλευτές από τις ιδιωτικές τους δραστηριότητες είναι ίσως ο τρόπος με τον οποίο η αμερικανική κυβέρνηση δαπανά τα χρήματα σε μια εποχή που το δημόσιο χρέος έχει ξεπεράσει τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή που μας κουνά το δάχτυλο χρωστάνε πάνω από 40 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου για τις δημόσιες δαπάνες, αλλά στη συνέχεια τι έκανε? Μείωσε τα έσοδα με μαζικές φορολογικές ελαφρύνσεις που θα αποφέρουν περισσότερα έσοδα μόνο πολύ γρηγορότερα, αν αυτό συμβεί ποτέ, προσθέτει το αμερικανικό μέσο. Ο Έλον Μάσκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, προσλήφθηκε ως ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος, αν θυμάστε, στις αρχές της θητείας της κυβέρνησης Τραμπ με μία εντολή: να μειώσει τις κρατικές δαπάνες και να περιορίσει τη γραφειοκρατία. Δεν είναι όμως σαφές τι ακριβώς πέτυχε, αν πέτυχε κάτι, πέρα από το να διατυπώνει παράλογες και συχνά βάσιμες κατηγορίες για απάτη και διαφθορά στα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας. Σε κάθε περίπτωση, ο Μάσκ τελικά αποχώρησε από την κυβέρνηση για να επιστρέψει στις εταιρείες του, οι οποίες τι κάνουν? Εποφελούνται από κρατικές συμβάσεις και έγινε για λίγο ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον πλανήτη. Εξακολουθεί να τα πηγαίνει καλά. Τα σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια που γνωρίζουμε ότι ξόδεψε για να βοηθήσει την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ μπορούν να θεωρηθούν μια αξιόπιστη επένδυση, γράφει χαρακτηριστικά το CNN. Με άλλα λόγια, φίλες και φίλοι, όλα αυτά που σας λέω όλη αυτή την ώρα καταδεικνύουν κάτι, το δεδομένο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή άλλοτε Pax Americana βρίσκεται σε καταβύθιση. Βιώνει την απόλυτη παρακμή της. Η Αμερικανική Αυτοκρατορία οδηγείται ξεκάθαρα και πλέον στα βράχια. Κινείται υστερικά. Το δημόσιο χρέος της αυξάνεται καθημερινά όλο ένα και περισσότερο. Το επόμενο βήμα είναι η απόλυτη πτώση. Είναι κάτι εξάλλου που γνωρίζουν οι πάντες, αλλά κανένας δεν τολμά να συνομολογήσει. Με άλλα λόγια, τους πήρε κυριολεκτικά και τους σήκωσε.
1: Μπάσες, στεριές, ήλιος, πυρός και φοινικές.

Και για να καταλάβετε σε τι σημείο έχει φτάσει ο Ντόναλντ Τραμπ, άφησε τις τελευταίες ώρες να εννοηθεί ότι θα ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να πληρώσουν την Ουάσιγκτον για τη στρατιωτική βοήθεια και τα πυρομαχικά που στάλθηκαν στο παρελθόν στην Ουκρανία εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου με τη Ρωσία, ενώ παράλληλα η ανάρτησή του φαίνεται να υπονοεί ότι θα πάυσουν προσωρινά οι πωλήσεις στρατιωτικού υλικού στις σύμμαχες χώρες. Στην ανάρτησή του, στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε τις πληροφορίες ότι τα αποθέματα πυρομαχικών των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν μειωθεί σοβαρά λόγω του πολέμου στο Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα εντείνει την παραγωγή και την αναπλήρωση των αποθεμάτων. «Τα κρατάμε για εμάς, τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντί να τα πουλάμε σε άλλους, αλλά οι πωλήσεις στους συμμάχους θα ξεκινήσουν σύντομα ξανά». Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια δόθηκαν στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ δωρεάν. Αν η Ευρώπη θα έπρεπε να πληρώσει, αν μόνο τους το είχαν ζητήσει, αλλά θα ζητήσουμε αυτά τα χρήματα. Αν και κάπως καθυστερημένα, πρόσθεσε, κατηγορώντας την κυβέρνηση του δημοκρατικού προκατόχου του Τζο Μπάιντεν. Και όπως καταλαβαίνετε, μετά από αυτή τη δήλωση, το Βερολίνο έχει σημάνει συναγερμός. Πέρυσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ δημιούργησαν την πρωτοβουλία «Ιεραρχημένη Λίστα Αναγκών για την Ουκρανία», με βάση την οποία οι ευρωπαϊκές χώρες πληρώνουν για να εφοδιάζουν την Ουκρανία με αμερικανικά όπλα. Τον περασμένο μήνα το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών χρησιμοποίησε μεγάλο μέρος των αποθεμάτων του σε πυράβλους ακριβίας μεγάλου βεληνικούς κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν και εκφράζονται ανησυχίες για την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων σε ενδεχόμενες μελλοντικές σειράξεις. Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν και οι οικονομικές συνέπειές τους εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών του Νοέμβρη, αν δηλαδή οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου για τα επόμενα χρόνια ή όχι. Πάντως σήμερα η τιμή του πετρελαίου έφτασε σε υψηλό 6 εβδομάδων μετά τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και τις ισραηλινές απειλές εναντίον της Τεχεράνης που αναζωπυρώνουν τις ανησυχίες για τον ανεφοδιασμό την ώρα που πολλά πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούζ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι όλη αυτή η ιστορία δεν θα επιφέρει καλά ξεμπερδέματα. Από τη μία λοιπόν, μία αυτοκρατορία σε ελεύθερη πτώση με την εξουσία της να κάνει σπασμωδικές κινήσεις. Από την άλλη πλευρά, μία Γερμανία η οποία προσπαθεί με νύχια και με δόντια από τη μία πλευρά να αντιμετωπίσει τις οικονομικές παθογένειες και από την άλλη πλευρά να χαράξει μια νέα οδό για τα επόμενα χρόνια, ποντάροντας και αυτή στα εξοπλιστικά προγράμματα και μάλιστα σε ακραίο από ό,τι μαθαίνουμε βαθμό. Ένα Ισραήλ που τρίβει τα χέρια του και αγριοκοιτάζει την Τουρκία μια Ρωσία η οποία δεν σκοπεύει να κάνει πίσω δείχνοντας καθημερινά τα δόντια της με τους Γερμανούς να την απειλούν ευθέως. Μία Κίνα που ανατέλει και διάφοροι πολλοί
πόλεμοι, αρκετές πολεμικές σειράξεις σε πλήρη εξέλιξη. Αυτός, φίλες και φίλοι, είναι ο παγκόσμιος γεωπολιτικός χάρτης. Και σίγουρα είναι ένας χάρτης

τον οποίο να αντικρίσεις χωρίς συναισθηματισμούς. Σου φανερώνει ξεκάθαρα το τι θα ακολουθήσει την επόμενη στιγμή. Και δυστυχώς οι επιλογές των μεγάλων παικτών είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Έτσι έχει διδάξει η ιστορία. Και δυστυχώς κατά αυτόν τον τρόπο θα πορευτούν. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι σε όλη αυτή την παράνοια δυστυχώς οι λαοί θα πρέπει να ακολουθήσουν. Και δυστυχώς το μάρμαρο το πληρώνουν πάντοτε οι λαοί.

Βόλος, εδώ Μαγνησία. Καλή σας ημέρα. Σε όσους μόλις συντονιστήκατε, είμαστε εδώ.

το κυβερνητικό επιτελείο κινείται με το βλέμμα ξεκάθαρα πλέον στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέχρι σήμερα είχε καταφέρει να κρατήσει αρκετά χαρτιά κρυμμένα, προστατεύοντας τα μέτρα από τις όποιες διαρροές. Με το πακέτο λοιπόν απολύτως οριστικοποιημένο και τον Κυριάκο Πιερακάκη να κάνει χθες το τελευταίο ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου πριν πάρει και αυτό τον δρόμο για τη συμπρωτεύουσα, η κυβέρνηση ξεκινά για την τελευταία της προεκλογική έκθεση. Η στρατηγική του κυρίου Μητσοτάκη είναι απλή, φίλες και φίλοι. Θα δοθεί σε πολλές κοινωνικές κατηγορίες ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενίσχυσης εισοδημάτων με παράλληλη περιγραφή μιας ουσιαστικής προοπτικής προς το 2030, οπότε και θα συνεχίζονται οι κινήσεις εισοδηματικής ενίσχυσης με συγκεκριμένο σχεδιασμό και χρονοδιάγραμμα. Όπως ξεκαθαρίζουν κυβερνητικές πηγές, δεν θα είναι μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης άκρα της παροχολογίας, αλλά μια ΔΕΘ που θα αντανακλά την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, η οποία πρέπει να μεταφράζεται σε διαθέσιμο εισόδημα και για τους πολίτες. Και υπό αυτό το πρίσμα, αρκετοί έχουν λαμβάνει αρκετά μέτρα, τόσο άμεσα όσο και σε βαθύτερο ορίζοντα για τα επόμενα χρόνια. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η αγορά, οι οικογένειες με παιδιά, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες και όλοι οι υπόλοιποι. Kids reborn inside a new machine. Μέχρι σήμερα λοιπόν το κυβερνητικό επιτελείο έχει καταφέρει να κρατήσει αρκετά χαρτιά κρυμμένα, προστατεύοντας τα μέτρα από διαρροές, με τον κύριο Μητσοτάκη να έχει ξορκίσει τους στενούς του συνεργάτες, τόσο στο οικονομικό όσο και στο επικοινωνιακό επιτελείο, να αποστούν από προαναγγελίες που θα στερήσουν momentum από τον ίδιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο εκπλήξεις θα ελαφρύνουν κρίσιμες κατηγορίες πολιτών. Η πρώτη μείωση φόρου θα αφορά τους αγρότες, κοινωνική ομάδα με την οποία η κυβέρνηση ήρθε σε ρήξη όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πάντως, σε χθεσινή συνάντηση κυβερνητικής αντιπροσωπείας με εκπροσώπους αγροτών στη Θεσσαλονίκη, είδηση δεν βγήκε και το μυστικό δεν αποκαλύφθηκε. Μια ακόμα μείωση φορολογικού βάρους συνδέεται με τις οικογένειες με παιδιά. Στο οικονομικό επιτελείο υπήρχε δίλημα. Ελάφρυνση κατά το περσινό μοντέλο, οριζόντια και κλιμακούμενη ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών ή ένα γενναίο μέτρο για τους τρίτεκνους. Με βάση νεότερες πληροφορίες φαίνεται ότι η μπήλια κάθεται στην ουσιαστική εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους, μια κοινωνική ομάδα που αριθμεί περίπου 100.000 πολίτες. Ο κύριος Μητσοτάκης θα ταξιδέψει μετά το μεσημέρι για τη συμπρωτεύουσα και θα καταλύσει κατά παράδοση στο ξενοδοχείο The Met. Θα επισκεφθεί εν συνεχεία το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, ενώ θεωρείται πιθανό να πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη και να επισκεφθεί το υποανέγερση νέο κολυμβητήριο στο Δήμο Αμπελοκήπων, έργο που απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά θα τρέξει με εθνικούς πλέον πόρους. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει ζητήσει να δοθεί ειδική έμφαση στη Δυτική Θεσσαλονίκη από βουλευτές και στελέχη, καθώς εκεί η ελληνική λύση παρουσιάζει τάσεις ισχυρής ανόδου ου μην και πρωτιάς σε κάποιους δήμους. Εκτός από το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού βεβαίως, άπαντο κυβερνητικό στρατόπεδο μετασταθμεύει στη συμπρωτεύουσα. Εκεί θα είναι κάθε καημένος.
Και μια σειρά κυβερνητικών στελεχών από σήμερα οργανώνουν ήδη εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων ο Κυριάκος Πυρακάκης, ο Γιώργος Ιεραπετρίτης, ο Σταύρος Παπασταύρου βεβαίως, η Δόμνα Μιχαηλίδου, η Σοφία Ζαχαράκη, ο Θανάσης Κοντογεώργης, ο Άκης Κέρτσος και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Παράλληλα, το Οικονομικό Επιτελείο καλεί απόψε το βράδυ τους βουλευτές της Βορείου Ελλάδας στη Διαγώνιο με τα ονομαστά σου τσουκάκια σε ένα γεύμα που τίνει να γίνει θεσμός, καθώς πέρσι είχε διοργανωθεί στο Ζήθος Ντορέ. Επίσης, απόψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προσκαλεί τους δημοσιογράφους στο Roof Garden του Ηλέκτρα Παλάς, από όπου θα περάσει και ο Πρωθυπουργός, ενώ η ΟΝΕΔ δίνει ραντεβού στο πολύ κοντινό ΑΡΚ της Μητροπόλεως, από όπου επίσης αναμένεται να κάνει βόλτα ο Πρωθυπουργός. Φυσικά, όλα τα εστιατόρια της πόλης είναι ρεζερβέ, ενώ τα μπουζούκια φέτος είναι πεσμένα. Οπότε δεν αναμένονται γαλάζιες εξάρσεις. Το βράδυ του Σαββάτου, ο Βασίλης Κικίλιας διοργανώνει με τη σειρά του μάζοξη στο καντίν μετά την ομιλία Μητσοτάκη, ενώ ο Άδωνης έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν διοργανώνει ο ίδιος μάζοξη πολιτικών του φίλων, αν και θα ανταποκριθεί σε αρκετές προσκλήσεις που έχει. Μένει επίσης να φανεί αν ο κύριος Μητσοτάκης θα τηρήσει την παράδοση να δειπνήσει με τη σύζυγό του Μαρέβα το βράδυ του Σαββάτου, μετά την ομιλία στο Βελίδιο στο γνωστό εστιατόριο Οψοποιών Μαγκανίε.

κατευθύνονται στην Θεσσαλονίκη. Και ετοιμάζονται οι πάντες να δώσουν ένα ρεσιτάλ, μια θεατρική παράσταση, για να μας πείσουν ότι αποτελούν για άλλη μία φορά την ορθότερη επιλογή. Πώς αλλιώς.

Και επειδή καλόν είναι μέσα από την ιστορία να διδασκόμαστε, και σε αυτήν εδώ την εκπομπή το συνηθίζουμε με αφορμή της ημερομηνίας.

Σαν σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, και μας έρχονται στο μυαλό οι πόλεμοι του οπίου. Όπιο. Με την ονομασία αυτή έμειναν στην ιστορία οι δύο πόλεμοι που εξαπέλυσε η Αγγλία κατά της Κίνας, ο πρώτος το 1839 και ο δεύτερος το 1856. Τον δεύτερο μάλιστα με τη συνδρομή και της Γαλλίας. Και θέλω να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή για να καταλάβετε τα χαρακτηριστικά αυτών των δύο πολεμικών σειράξεων. Οι δύο αυτοί πόλεμοι εντάσσονταν στην επεκτατική πολιτική προσανατολάς των μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων της Ευρώπης για να κάνουν τι? Να ανακαλύψουν νέες αγορές. Στα μέσα του 18ου αιώνα, το εμπορικό ισοζύγιο της Βρετανίας με την Κίνα ήταν ελλειμματικό. Οι Βρετανοί εισήγαγαν τσάι, μετάξι και πορσελάνες και πλήρωναν με πολύτιμο ασίμι τους Κινέζους που αδιαφορούσαν για τα προϊόντα τους. Έτσι, μέσω της Βρετανικής Εταιρείας των Ανατολικών Ινδιών, που είχε το μονοπόλιο, και με τη βοήθεια ντόπιων εμπόρων, αποφάσισαν να πλημμυρίσουν την Κίνα με όπιο. Με στόχο να ισοσκελίσουν το εμπορικό τους έλλειμμα. Εκείνη την εποχή, το κάπνισμα οπίου ήταν αρκετά διαδεδομένο στην Άπο Ανατολή. Οι Κινέζοι καταναλωτές ανταποκρίθηκαν θετικά και από τους 15 τόνους του 1730 οι Βρετανοί έφτασαν να διαθέτουν στις παραμονές του πολέμου 1.400 τόνους οπίου στην Κίνα. Οι 15 τόνοι γίναν 1.400 τόνοι. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μαστούρωναν ολόκληρη την Κίνα κυριολεκτικά. Ο εθισμός μεγάλου αριθμού υπηκών ανησύχησε τον αυτοκράτορα Τζιατζίνγκ, ο οποίος το 1812 απαγόρευσε τη διάθεση του οπίου στην επικράτειά του με το αιτιολογικό ότι έκανε κακό στην υγεία και υπονόμευε τα ήθη και τους καλούς τρόπους του λαού του. Τι το ήθελε? Οι Άγγλοι και οι ντόπιοι συνεργάτες τους αγνόησαν το διάταγμα και συνέχισαν το εμπόριο οπίου αφού είχαν ανάγκη το πολύτιμο ασίμι των Κινέζων. Με τον τρόπο αυτό έδειχναν να μην υπολογίζουν τη δυναστεία των Τσινγκ που κυβερνούσε την αχανή χώρα από το 1644 και βρισκόταν σε πρωτοφανή παρακμή. Η δυναστεία αυτή είχε οδηγήσει την Κίνα σε απομόνωση στην προσπάθειά της να αποφύγει την αλλίωση του πολιτισμού της από την εισαγωγή του ευρωπαϊκού. Και επειδή λοιπόν τους αγνόησαν οι Άγγλοι, το 1838 οι Κινέζοι πήραν ακόμα πιο δραστικά μέτρα. Αποφάσισαν να απαγορεύσουν με κάθε τρόπο τις εισαγωγές οπίου από τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και να καταδικάζουν σε θάνατο, παρακαλώ, τους ντόπιους εμπόρους. Την υλοποίηση των μέτρων ανέλαβε ο Μανδαρίνος Λιν Τσεχσού, ένας αυστηρός κομφοκιανιστής που από τότε θεωρείται εθνικός ήρωας. Οι Άγγλοι μάλλον υποτίμησαν τις προθέσεις του και αρνήθηκαν να συμμορφωθούν. Όταν αυτός επέβαλε εμπάργκο σε όλα τα βρετανικά προϊόντα, η βασίλισσα Βικτωρία το θεώρησε αιτία πολέμου. Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν οι άνδρες του Σετσίου κατάσχεσαν ένα μεγάλο φορτίο οπίου στην Καντόνα που ισοδυναμούσε με εισαγωγές ενός χρόνου. Η αφορμή για την πολεμική αναμέτρηση Κινέζων και Άγγλων δόθηκε τον Ιούλιο του 1839, όταν κάποιοι μεθυσμένοι Άγγλοι ναύτες σκότωσαν ένα Κινέζο χωρικό. Η Βρετανία
που δεν εμπιστευόταν το νομικό σύστημα της Κίνας, αρνήθηκε να παραδώσει τους κατηγορούμενους στις αρχές. Σύντομα ξέσπασαν εχθροπραξίες που κατέληξαν στην κατάληψη της Σαγκάης το 1842, δηλαδή 3 χρόνια μετά. Το βρετανικό ναυτικό προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στις παράκτιες πόλεις της Κίνας και ο αριθμητικά μικρότερος αλλά καλύτερα εξοπλισμένος στρατός των Βρετανών κατενίκησε τις δυνάμεις του αυτοκράτορα. Ο πρώτος πόλεμος του οποίου έληξε και τυπικά με τη συνθήκη του Νανσίνγκ στις 29 Αυγούστου του 1942, η οποία προέβλεπε την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ στη Βρετανία, την παραχώρηση 5 λιμανιών της νοτιοανατολικής Κίνας για το εμπόριο και τη διανομή των Βρετανών, ετεροδικία για τους Βρετανές υπηκόους, για τους Βρετανούς υπηκόους, καταβολή μεγάλης αποζημίωσης από την Κίνα. Παρόμοια προνόμια απέκτησαν το 1844 οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία με ανάλογες συμφωνίες. Η ταπεινωτική αυτή ήττα κυλίδωσε την εικόνα του αυτοκράτορα. Γκουάνγκντάο, ο στρατός και η γραφειοκρατία ξεσηκώθηκαν και ανακήρυξαν χωριστό κράτος με την υπονυμία Ουράνιο Βασίλειο της Αιώνιας Ειρήνης με πρωτεύουσα το Νανκίνγκ. Οι Ευρωπαίοι έπρεπε τώρα να διαλέξουν στρατόπεδο. 8 Οκτωβρίου 1856. Κινέζοι, αυτοκρατορικοί αξιωματούχοι, συνέλαβαν το πλήρωμα του πλοίου Βέλος για πειρατεία και ελαφρεμπόριο. Το πλοίο ήταν κινέζικης ιδιοκτησίας, αλλά έφερε τη βρετανική σημαία. Οι Άγγλοι παραπονέθηκαν ότι οι τελωνιακοί έσχισαν τη βρετανική σημαία και κήρυξαν τον πόλεμο στον αυτοκράτορα. Μαζί τους συντάχθηκαν και οι Γάλλοι με το πρόσχημα της δολοφονίας ενός συμπατριώτη τους ιεραπόστολου στις αρχές του χρόνου. Τη συμπαράστασή τους στους Αγγλογάλους εξέφρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία. Οι δύο σύμμαχοι γρήγορα κυριάρχησαν στο πεδίο των μαχών και κατέλαβαν την Καντόνα, αναγκάζοντας τους Κινέζους να συνθηκολογήσουν και να υπογράψουν τον Ιούνιο του 1858 τη συνθήκη του Τιενστίν, η οποία προέβλεπε εγκατάσταση διπλωματικών αποστολών από Βρετανία, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία στο Πεκίνο, που εκείνη την εποχή ήταν απαγορευμένη πόλη, άνοιγμα 10 νέων λιμανιών για εμπορική δραστηριότητα, ελευθερία κινήσεων για τους ξένους στο εσωτερικό της χώρας, ελευθερία κινήσεων για τους χριστιανούς ιεραπόστολους, νομιμοποίηση των εισαγωγών οπίου, καταβολή μεγάλης αποζημίωσης από την Κίνα σε Βρετανία και Γαλλία. Ο αυτοκράτορας Φενγκ Ξιάν αρνήθηκε να επικυρώσει τη συμφωνία και οι Αγγλογάλοι επανέλαβαν τις εχθροπραξίες το 1859. Με επικεφαλής τον James Bruce, 8ο κόμι του Έλγιν, οι Αγγλογάλοι προήλασαν και εισήλθαν χωρίς να συναντήσουν μεγάλη αντίσταση στο Πεκίνο. Έβαλαν φωτιά στα θερινά ανάκτορα, προέβησαν σε λαιλασίες και ανάγκασαν τον αυτοκράτορα να υπογράψει στις 18 Οκτωβρίου του 1860 τη Σύμβαση του Πεκίνου, με την οποία επικυρωνόταν η προηγούμενη συνθήκη. Στη συνέχεια, οι Αγγλογάλοι βοήθησαν τον αυτοκράτορα Τσι Τόνγκ να καταστήλει την εξέγερση και να αποκαταστήσει την ενότητα της Κίνας το 1864. Οι ταπεινωτικές ήττες των Κινέζων στους δύο πολέμους του οποίου προκάλεσαν την εθνική τους αφύπνιση και συνέβαλαν μακροπρόθεσμα στην πτώση της δυναστείας των Τσινγκ το 1911 και την κατάργηση της βασιλείας. Από την εποχή εκείνη μεγάλωσε η καχυποψία των Κινέζων για τη Δύση. Αυτή η ψυχολογική κατάσταση τηρείται άσβεστη μέχρι και σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε στην Άπο Ανατολή. Για να καταλάβετε τι ακριβώς θηριωδίες έχουν πραγματοποιηθεί από τη Δύση προς την Ανατολή. Και είμαι σίγουρος ότι οι 9 στους 10 που ακούτε αυτή τη στιγμή δεν είχατε ιδέα
για αυτές τις θηριωδίες στην Κίνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η

Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν πίσω. Είναι η αυτοκρατορία που ανατέλει. Όσο και αν αυτό οι Αμερικανοί δεν το θέλουν, ευρισκόμενοι σε ελεύθερη κατακόρυφη πτώση,

ζήσουν όλα αυτά, τα οποία δεν περίμεναν ποτέ. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, ζούμε σε πολύ ενδιαφέροντες καιρούς.

Για δώστε λοιπόν λίγη προσοχή εσείς, κυρίως που έχετε κλειστά σπίτια. Καθώς με ένα νέο σπίτι μου στη Φαρέτρα φαίνεται πως ανεβαίνει η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς μετά το κλείσιμο του δεύτερου κύκλου με 14 περίπου χιλιάδες υπογεγραμμένα στεγαστικά δάνεια, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην επόμενη γενιά του προγράμματος «Σπίτι μου». Ο Πρωθυπουργός είχε ήδη αφήσει ανοιχτό το παράθυρο για έναν τρίτο κύκλο, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται ένα νέο χρηματοδοτικό μοντέλο, περισσότεροι δικαιούχοι και νεότερα κίνητα που θα ξεπερνούν το σημερινό κόπτη του 2007. Σε κάθε περίπτωση το πολιτικό σήμα έχει δοθεί. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας τον Ιούλιο για τα δύο προγράμματα «Σπίτι μου», είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και τρίτος κύκλος, βάζοντας ωστόσο χαρακτηριστικά έναν αστερίσκο ή μία επιφύλαξη. Πλέον με το «Σπίτι μου 2» να έχει ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου και το στεγαστικό να βρίσκεται ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα εν ώψη της ΒΕΘ, το ενδιαφέρον στρέφεται στο εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανοίξει περισσότερο τα χαρτιά του για την επόμενη γενιά φθηνών στεγαστικών δανείων. Η Εθνική Στρατηγική για την Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, η οποία έχει εγκριθεί και αποτελεί τον κυβερνητικό οδικό χάρτη για την επόμενη δεκαετία, περιλαμβάνει ως νέο προτινόμενο μέτρο την επέκταση προγράμματος «Σπίτι μου». Η παρέμβαση έχει προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ και εκτιμάται ότι μπορεί να αφορά περίπου 16.000 ωφελούμενους, ενώ περιγράφει και ένα διαφορετικό μηχανισμό για τη χρηματοδότηση φτηνών στεγαστικών δανείων. Η συζήτηση για τον επόμενο κύκλο ανοίγει αμέσως μετά την ολοκλήρωση του «Σπίτι μου 2». Η συμβασιοποίηση του προγράμματος έκλεισε στις 31 Αυγούστου. Τελικά υπογράφηκαν περίπου 14.000 δανειακές συμβάσεις συνολικού ύψους 1,54 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εν μέσω του προγράμματος κινητοποιήθηκαν αγορές ακινήτων αξίας άνω των 2,15 δις. Το μέσο εγκεκριμένο δάνειο διαμορφώθηκε στις 120.400 ευρώ, ενώ η συνολική δημόσια στήριξη έφτασε τα 943,2 εκατομμύρια ευρώ. Τα στοιχεία δείχνουν παράλληλα ποιο ήταν το προφίλ των οικοκυριών που αξιοποίησαν το πρόγραμμα. Το 66,6% των δικαιούχων είχε ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ, ενώ το μέσο εισόδημα διαμορφώθηκε στα 21.130 ευρώ. Η μέση ηλικία ήταν τα 38 έτη και το 41% των ωφελουμένων ήταν έως 36 ετών.

Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Δεδομένου ότι υπάρχουν πάρα μα πάρα πολλά κλειστά σπίτια. Μιλάμε για πάρα πολλά κλειστά σπίτια. Με το στεγαστικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή να είναι ένα από τα σημαντικότερα που έχει να αντιμετωπίσει κυριολεκτικά η ελληνική κοινωνία.

Και για να ερμηνεύουμε σωστά, φίλες και φίλοι, αυτά που συμβαίνουν γύρω-τριγύρω μας, και να μην εθελοτυφλούμε και φυσικά να μην ακούτε όλους αυτούς τους μπαγλαμάδες της κεντρικής πολιτικής σκηνής που δεν ξέρουν τι τους γίνεται, που συνεχίζουν να πορεύονται με το ανήκομενοι στην Δύση και την ίδια στιγμή που οι Αμερικανοί καταραίουν, έχουν ανοίξει και πάλι συζήτηση για το λιμάνι του Πειραιά όταν το έχουν δώσει στην Κόσκο. Για τέτοιες μουτσούνες μιλάμε. Όταν σας λέω εδώ και πάρα πολλούς μήνες ότι η Γερμανία βρίσκεται σε ιστορική κρίση, έρχονται τώρα τα νούμερα να επιβεβαιώσουν τις καταστάσεις και μάλιστα στη βαριά βιομηχανία. Volkswagen. Ο κινέζικος εφιάλτης χτυπά την καρδιά της γερμανικής βιομηχανίας. 100.000 θέσεις εργασίας κυριολεκτικά στον αέρα. Πριν από περίπου ένα χρόνο έκλεισε στη Γερμανία η πρώτη γραμμή παραγωγής της Ford. Και εντάξει, λες, Ford είναι αυτή. Αν μη τι άλλο, θέλει ρε παιδί μου φθηνότερα εργατικά χέρια, κάπου αλλού θα πάει. Αλλά η Volkswagen, η γερμανική Volkswagen, για δεκαετίες το σήμα της ήταν κάτι περισσότερο από το έμβλημα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ήταν ένα από τα σύμβολα του γερμανικού οικονομικού θαύματος μιας χώρας που έκτισε την ευημερία της πάνω στη βαριά βιομηχανία, στις εξαγωγές, στη φθηνή ενέργεια και στην πεποίθηση ότι τα προϊόντα με τη σφραγίδα Made in Germany θα βρίσκουν πάντοτε αγοραστές από τη Σαγκάη μέχρι την Καλιφόρνια. Αυτό ακριβώς το μοντέλο, φίλες και φίλοι, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με τη μεγαλύτερη δοκιμασία των τελευταίων δεκαετιών. Η Volkswagen ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης τέτοιας κλίμακας, ώστε δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μία ακόμα άσκηση περιορισμού του κόστους. Το Εποπτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα το αποκαλούμενο Future Plan, δίνοντας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο Oliver Bloom την πολιτική και επιχειρηματική κάλυψη για μια βαθιά αλλαγή του ομίλου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δυνατότητα περικοπής, κρατηθείτε, περίπου 50.000 επιπλέον θέσεων εργασίας παγκοσμίως, πέραν των περίπου 50.000 θέσεων στη Γερμανία, για τις οποίες έχουν ήδη συμφωνηθεί μειώσεις έως το 2030. Η ίδια η Volkswagen διευκρινίζει ότι οι νέες 50.000 δεν αποτελούν ακόμη έναν αμετάκλητο αριθμητικό στόχο, αλλά αποτυπώνουν το μέγεθος της προσαρμογής που θεωρεί αναγκαία για να κλείσει το χάσμα κόστους με τους ανταγωνιστές της. Εάν όμως το σχέδιο υλοποιηθεί στο ανώτατο εύρος του, ο γερμανικός κολοσσός θα έχει προχωρήσει σε μια αναδιάρθρωση που θα αγγίζει συνολικά τις 100.000 θέσεις εργασίας. 100.000 άνθρωποι από τη Volkswagen στα αζήτητα. Οι αριθμοί αποτυπώνουν μόνο ένα μέρος όσων αλλάζουν. Η Volkswagen διαθέτει σήμερα περισσότερους από 600.000 εργαζόμενους παγκοσμίως και μόνο στη Γερμανία πάνω από 275.000. Ενώ η διοίκησή της παραδέχεται πλέον ανοιχτά ότι ο όμιλος έχει γίνει υπερβολικά μεγάλος, ακριβώς και σύνθετος για την εποχή στην οποία καλείται να ανταγωνιστεί. Ο Bloom
το περιέγραψε χωρίς ιδιαίτερες περιστροφές πριν ακόμα από την κρίσιμη απόφαση. Η εταιρεία έχει δημιουργήσει μέσα στα χρόνια περισσότερες δομές, μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα και περισσότερο προσωπικό από όσο πλέον μπορεί να δικαιολογήσει η αγορά. Το αποτέλεσμα είναι πολλά διοικητικά επίπεδα, αλληλοεπικαλυπτόμενες λειτουργίες και ένας μηχανισμός που κινείται πιο αργά από τους νέους ανταγωνιστές του. Στις υποστηρικτικές λειτουργίες, σύμφωνα με τον ίδιο, το κόστος παραμένει περίπου 30% υψηλότερο από εκείνο συγκρίσιμων επιχειρήσεων. Η θεραπεία που επιλέγεται είναι σκληρή. Η γκάμα των περίπου 150 μοντέλων του ομίλου πρόκειται σταδιακά να περιοριστεί περίπου στο μισό, κοντά στα 75, ενώ η πολυπλοκότητα στις επιμέρους εκδόσεις θα μειωθεί ακόμη περισσότερο. Δεν πρόκειται για λεπτομέρεια. Επί δεκαετίες η δύναμη της Volkswagen ήταν ακριβώς το τεράστιο εύρος της. Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, Seat και Cupra, από μικρά αυτοκίνητα πόλης μέχρι υπερπολυτελή και πανίσχυρα μοντέλα. Τώρα η ίδια κλίμακα που δημιούργησε αυτή την αυτοκρατορία μετατρέπεται σε βάρος. Η εταιρεία θέλει λιγότερα μοντέλα, μεγαλύτερους όγκους πωλήσεων ανά μοντέλο, λιγότερα ανταλλακτικά, μικρότερο κόστος ανάπτυξης και πολύ απλούστερες γραμμές παραγωγής. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που δίνει η ίδια σε μια από τις ομάδες εμπορικών σημάτων της. Υπάρχουν σήμερα περισσότερες από 2.600 διαφορετικές παραλλαγές καθισμάτων. Ο στόχος είναι να απομείνουν περίπου 100. Πίσω όμως από τους αριθμούς υπάρχει ένας αντίπαλος που μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν κυρίως ο μεγαλύτερος πελάτης της Volkswagen. Η Κίνα, φίλες και φίλοι. Για δεκαετίες οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες έβλεπαν την κινέζικη αγορά ως μια σχεδόν ανεξάντλητη πηγή ανάπτυξης. Οι εύποροι Κινέζοι αγόραζαν γερμανικά αυτοκίνητα, τα εργοστάσια πολλαπλασιάζονταν και τα κέρδη από την Ασία χρηματοδοτούσαν σε σημαντικό βαθμό την ισχύ των ομίλων στην Ευρώπη. Αυτή η σχέση αντιστράφηκε με ταχύτητα που το Βερολίνο και μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας δεν είχαν σε καμία περίπτωση προβλέψει. Οι κινέζικες εταιρείες δεν κατασκευάζουν πλέον απλώς φθηνότερα αυτοκίνητα. Έχουν αποκτήσει τεράστια πλεονεκτήματα στις μπαταρίες, στο λογισμικό, στην ταχύτητα ανάπτυξης νέων μοντέλων και κυρίως στο κόστος. Στην ηλεκτροκίνηση, το πεδίο στο οποίο θα κριθεί ένα μεγάλο μέρος της επόμενης εποχής της αυτοκινητοβιομηχανίας, η Ευρώπη ανακάλυψε ότι δεν είναι πλέον ο αυτονόητος τεχνολογικός ηγέτης. Η Volkswagen προσπαθεί τώρα να απαντήσει με αναδιοργάνωση της δραστηριότητά της στην Κίνα, νέα στρατηγική λογισμικού και μεγαλύτερη χρήση κοινών τεχνολογικών πλατφορμών μεταξύ των διαφορετικών εμπορικών σημάτων της. Το γεγονός όμως ότι χρειάζεται να αλλάξει τόσο γρήγορα αποκαλύπτει πόσο βαθιά έχει μεταβληθεί η ισορροπία των δυνάμεων. Και η πίεση δεν περιορίζεται πλέον στην Ασία. Οι κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες πέρασαν στην ευρωπαϊκή αγορά έχοντας τη δυνατότητα να προσφέρουν ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα σε τιμές που δυσκολεύουν τους παραδοσιακούς ευρωπαϊκούς κατασκευαστές. Η μάχη, επομένως, δεν δίνεται πια μόνο για το ποιος θα πουλήσει περισσότερα αυτοκίνητα στο Πεκίνο ή στη Σαγκάη, δίνεται στο ίδιο το ευρωπαϊκό έδαφος. Ακόμη πιο συμβολικό από τις περικοπές προσωπικού είναι αυτό που σχεδιάζεται για το βιομηχανικό αποτύπωμα του ομίλου στη Γερμανία. Το σχέδιο προβλέπει σταδιακό τερματισμό της παραγωγής αυτοκινήτων σε 4 γερμανικές μονάδες. Το Emden και το Zwickau βρίσκονται στο σχεδιασμό για το 2031. Το Ανόβερο για το 2032 και το εργοστάσιο της Audi στο Neckarzum
για το 2034. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι τα εργοστάσια θα κλείσουν και οι εγκαταστάσεις εγκαταλειφθούν. Σημαίνει όμως ότι εφόσον το σχέδιο εφαρμοστεί, δεν θα κατασκευάζονται πλέον εκεί αυτοκίνητα, κάτι που πριν από μερικά χρόνια θα έμοιαζε σχεδόν αδιανόητο για έναν όμιλο με τόσο βαθιές πολιτικές και κοινωνικές ρίζες στη Γερμανία και αλλού.

ever before. Together, Michael Knight and Kit Ride. Και βέβαια η Volkswagen θα κάνει στροφή στην άμυνα. Beyond the law. Η Volkswagen εξετάζει για εγκαταστάσεις που δεν θα έχουν πλέον επαρκές αντικείμενο στην αυτοκινητοβιομηχανία, νέες βιομηχανικές χρήσεις. Όπως έχει παραδεχθεί ο ίδιος ο Bloom, βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο συνομιλίες με εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας. Δεν πρόκειται ακόμη για μετατροπή των εργοστασίων της Volkswagen σε γραμμές παραγωγής οπλικών συστημάτων. Η συζήτηση όμως και μόνο έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Δεν θα πούμε άλλα για σήμερα. Νομίζω ότι αρκούν. Ήταν ένα προδιαγεγραμμένο τέλος, φίλες και φίλοι, το οποίο είναι να απορεί κανείς πώς και δεν το είχαν προβλέψει. Η Κίνα λοιπόν ανατέλει. Το βλέπετε και εδώ στην εγχώρια αγορά. Τα κινέζικα αυτοκίνητα κάνουν κυριολεκτικό πάρτι. Και η ηλεκτροκίνηση βέβαια έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Αύριο. Όχι ρε παιδιά, αύριο είναι Σάββατο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, ακολουθεί Όλα στη Φόρα. Εύχομαι σε όλες και σε όλους να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου ή Καστοβόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Εξτανώ. Έκσταση. Εξτανώ.
0: Good morning. Good giorno. Good morning. Bonjour.
1: Εξτανώ.
0: Μίμικε.
1: Εκστασί. Εξτανώ.
0: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλό weekend.
1: Τσικιτάν, τσικιτίταν, ταν, ταν, και τουμπαν, παν, και τουμπαν, και τέπε, τέπε, ταν, παν, παν, και τουμπαν, και πιν. Τσικιτάν, τσικιτίταν, ταν.
0: Εύχομαι τα καλύτερα. Τι έγινε ρε παιδιά? Είπαμε όχι και βουντού.
1: Και πιν.

Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Πήγε 4 ο Σεπτέμβρης. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Έρε μάνα μου. Θα είναι και βαρύς ο χειμώνας. Θα μας πιάσει λέει το Δεκέμβρη και δεν θα μας αφήνει.

0: βέβαια οι θερμοκρασίες μπορεί να αλλάζουν. Το θέμα είναι τι γίνεται με εμάς. Αυτό το πρωινό κάπως φέρνει δροσερό αεράκι, αλλά προσωπικά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Άλλες φορές τα κρύωνα. Άρα σημαίνει ότι το χειμώνα δεν θα αντιλαμβάνομαι τίποτε. Και λίγο και με την ψυχολογία όλα θα είναι άριστα. Θα βγαίνουμε έξω με το κρύο και θα λέμε: ρε ζέστη κάνει να ανοίξουμε τα κλιματιστικά. Και το αντίστροφο. Του τεστ είναι όλα θέματα ψυχολογίας. Έτσι δεν είναι, Μέρη? Μέρη, το ξέρεις ότι έχω 2,5 εκατομμύρια στην Εθνική? Έχω άλλα 2 εκατομμύρια στην Αλφα. Θα ρωτήσετε τον διευθυντή. Έχω 1,5 στην Πειραιός και 3 στην Eurobank. Ρωτήστε τη διευθύντρια, τη Ρίτσα. Αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν κάνω ανάληψη από καμιά τραπεζά μου. Αναλήψεις θα κάνω στον άλλο κόσμο. Άρα είμαι πλούσιος. Ελίνα, μη γελάς. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία, 9 και 3 λεπτά.
1: Έκσταση.
0: Καλά ρε, τόσο έχουμε πει και ακόμα είναι 3 λεπτά μετά τις 9. Ήμαρτον.
1: Εκστανό.
0: Κορνεδάκια. Πίσω και σε φάγα. Ηλία, ρίχτω εκεί στα Ριζιανά, στα VHF του αστικού. Δεν έχει αφήσει γλυκό για γλυκό, ζαχαροπλαστείο για ζαχαροπλαστείο. Παραμάζωμα όλα. Πήγε στη Σκιάδο, εκεί στην Παπαδιαμάντη κυνηγούσε τα κορνεδάκια. Με τον Ταρζάν πρέπει να πήγε.

0: Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε!
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φουρνός και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Παιδιά, είναι Παρασκευή, μην τυχόν και ξεχαστείτε σήμερα. Πάτε σπίτι το μεσημέρι, το απόγευμα και δεν έχετε πάρει καφέ. Το νου σας. Μοναδική παρηγοριά που ανοίγει και τις αρτηρίες. Γίνεται καλύτερη κυκλοφορία του αίματος με ελληνικό βολιώτικο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο, αρωματικό, μυρωδάτο. Καφέ Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Αδέλμα, Αδέλμα. Εδώ στα παλιά, στην αρχή της Λαμπράκη. Δίπλα στον Πετινό. Καλημέρα, Λέξη. Εξτανό. Λαμπράκι 7 στα παλιά Μακροσάβας.
4: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση, υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση Γρηγορίου Λαμπράκη 7, παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: καφεδάκια μπορείτε να παίρνετε και από τη Λαρίς 174, από το καφενείο μας, από το Δημητράκι του Μανώλη, του Μακρυμάλη, με την Αλογόουρα. Ένα καφενείο που τα έχει όλα. Καφέδες, σαντουιτσάρις τώρα το πρωί, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Μεσεδάκια, τσιμποράκια, ουζάκια, μπυρίτσες, κρασάκι το μεσημέρι με φοβερούς μεζέδες και πιάτο ημέρες. Και πάλι το καφεδάκι το απόγευμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Λαρίσης 174. Δημητράκης Μανώλης. Good morning, Δημήτρη.
1: Good morning. How are you? Ψυχία.
0: Τι λέει αυτό, για πες. Περιέργεια, τι λέει. Ποια δουλειά λέει. Δεν ξεδιμάνει στο καφενείο. Για πες.
1: Λοιπόν, Γιώργο μου, καλημέρα. Πρωί, πρωί.
0: Τα πήρε το κράτη.
1: Πρωί, πρωί. Σηκώθηκε η τρίχα κάγκυλο τώρα.
0: Πού να ξέρουν τα μπρίκια είναι βαριά. Για πες.
1: Ημάμ έχουμε σήμερα, Γιώργο μου, ημάμ.
0: Ημάμ, μια χαρά, ναι. Σε βρίσκω, μια χαρά. Το καλύτερο φαγητό, ρε Δημητράκη, τι λες τώρα.
1: Με τι ήθελα να πω.
0: Και με καμιά λαδομπούκα, Παναγία.
1: Με που συντονίσανε τώρα εδώ και...
0: Ναι, τι, να ρωτήσεις θες, τι θες.
1: Ήθελα να ρωτήσω. Δεν μου λες, θα παρευρεθείς στο Βελίδιο, συνεδριακό κέντρο, σαν με την ιδιότητα του δημοσιογράφου να παρακολουθείς τον Πρωθυπουργό.
0: Με αυτή φταίνε κάτω ρε εσύ, αυτό το τρόπο οργανισμό σου, εσένα. Πού να πω στο Βελίδιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακούσε το Μητσοτάκη.
1: Βεβαίως.
0: Με τόσο ρε, αυτοί σήμερα και αύριο θα δώσουν τα ρέστα τους. Όλα τα γλυφτρόνια να μαζευτούν, μια γροθιά θα γίνει.
1: Εντάξει, ο ένας δίνει 958 κατώτατο μισθό και άλλος 1000.
0: Ο άλλος ο Καραγκιουζάκος, ο Τσίπρας. Να μην πω ότι έχεις δει το Τσίπρα από κοντά.
1: Όχι.
0: Θα απογοητευτείς, σαν άντρας. Δεν μου λες, κάποτε πήγαινα στη Θεσσαλονίκη για τα σουτζουκάκια. Τώρα αφού δεν τρώω κρέας, δεν πάω να κάνω ρε εκεί πέρα πάνω. Άντε να είμαστε καλά.
1: Και τα μπουρνάρια κλίματα.
0: Η Μαμπαλτή δεν είπες. Η Μαμπαλτή, ναι. Όποιος θέλει μπορεί να περάσει το μεσημέρι να κάνει και λαδομπούκες. Άντε καλημέρα.
1: Γεια, γεια, γεια.
0: Κάποτε πηγαίναμε στο Σολομονίδη, Δημητράκη. Εκεί στην Καλαμαριά πίσω από την εκκλησία. Πίσω από το Δημαρχείο.

0: άλλαξε.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.

Η κυβέρνηση αδιαφορεί για την υποστελέχωση της πρόνοιας παρά τα αιτήματα των κοινωνικών λειτουργών. Με αφορμή την φρίκη στην Κυψέλη και το ερώτημα πώς θα μπορούσε να έχει προληθεί, εξετάζουμε τα ελλείμματα των κοινωνικών υπηρεσιών της χώρας. Σε κάποιες περιοχές οι αναλογίες φτάνουν ως και έναν ή μία κοινωνική λειτουργό ανά 30.000 κατοίκους. Η φρίκη της Κυψέλης είναι άλλο ένα έγκλημα εναντίον παιδιών με ευθύνη της ελληνικής πολιτείας. Υπό απειλή δίωξης, κοινωνικοί λειτουργοί που αρνούνται να εκτελέσουν εισαγγελικές εντολές. Διαμαρτυρίες εργαζομένων για τα προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ενώ ο Γεωργιάδης κόβει κορδέλες. Τέλος τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία από 1η Ιουλίου. Το να συνεισφέρει ο μεγάλος πλούτος στην ανασυγκρότηση της χώρας είναι εθνική ανάγκη και όχι καταστροφή. Ο Ανδρουλάκης συγκληρονόμη και η συνέχεια του Δημέτωπου. Ευχάριστα νέα, δύο άνθρωποι διασώθηκαν 9 μέρες μετά την καταστροφική και φωνική πλημμύρα στο Νεπάλ. Νερό, σκοτάδι και πτώματα. Η συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από μια πλημμυρισμένη σύραγγα στο Νεπάλ.

0: Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας η μηχανογραφική, καλημέρα κυρία Ματίνα. Μηχανογραφική, καλημέρα κύριε Παπαοικονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
0: Καλημέρα Βλάση, να είσαι καλά.

Μωυσής, μεγάλη ιστορία. Ο Μωυσής που από Ισραηλίτης που υιοθετήθηκε από την κόρη του Φαραώ έγινε προφήτης, ο Μωυσής έγινε ηγέτης του λαού για την απελευθέρωσή τους από την Αίγυπτο. Ο Φαραώ βέβαια τότε αρνήθηκε να αφήσει τους Ισραηλίτες να φύγουν, προκαλώντας τις 10 πληγές της Αιγύπτου που τελικά οδήγησαν στην απελευθέρωση του λαού του Μωυσή. Πήρε τις 10 εντολές από πάνω από τον Πανάγαθο στο όρο Σινά, οργάνωσε το λαό του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της περιπλάνησης στην έρημο πριν την είσοδό του στη γη της Επαγγελίας. Και βέβαια ο Μωυσής πέθανε στην κορυφή του Ναβά, του όρους Ναβά. Έχοντας χρήσει διαδοχό του τον Ιησού του Ναβί. Όλα από εκεί έχουν ξεκινήσει. Εμείς δεν είχαμε καμιά σχέση με αυτά. Αν έλεγε σε κανένα αρχαίο Έλληνα τέτοια πράγματα θα τρίγες πάρα πολύ ξύλο. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Για να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή. Καλημέρα στον Σεβασμιότατο Ιγνάτιο. Κύριε Λούλη, έχει επιστρέψει τα χρήματα. Από μαγκές όλοι, άλλο τίποτα. Μαγκές όμως εκεί που σας περνάει.

Οι καταιγίδες μας έλεγαν συνέφιασε κάπως θες το απόγευμα και that's all. 25 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα, έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας με υγρασία 67%, ηλιοφάνεια στο Βόλο. Έχουμε 27 βαθμούς στη Σκιάθο. Στη Σκιάθο που θέλει να την κάνει, λέει η Δημοτική Αρχή, θέλει να την κάνουν Μύκονο τη Σκιάθο. Φωνάξτε και το γαλάτι από τη Μύκονο. Θέλουν να φτιάξουν μια μαρίνα στο νησί. Τσουμά, η μαρίνα σε μάρανε! Από το χωριό μέσα μέχρι τις Κουκουναριές δεν υπάρχει απογοητευτικό δίκτυο, δεν υπάρχει βιολογικός καθαρισμός, δεν έχετε νερό να πιείτε και εσύ δες μαρίνα για να ξεπεράσεις τη Μύκονο. Φωνάξτε για το γαλάτι. 27 βαθμούς αυτήν την ώρα στη Σκιάθο με 71% υγρασία. Να νοτίσεις, πας και νοτίσεις το μυαλό του Τζούμα και του Ευσταθίου. Έχουμε 27 βαθμούς στη Σκόπελο και 27 στην Αλόνισο. Η συντροφιά μας αυτήν την ώρα είναι η Σιτζετ.

Βλέπω να βγαίνει, το Superstar 2 από τον παγαστικό. Καθοδόν προς Κιάθος Σκόπελο Αλόνισο, επιστροφή στο Βόλο νωρίς το απόγευμα. Από τα νησιά για το Βόλο έχετε το Eagle Jet 2, το καταμαράν με μεγάλη ταχύτητα. Το Speedrunner Jet 2 βρίσκεται στο λιμάνι του Μαντουδίου απέναντι στην Εύβοια, έτοιμο να εκτελέσει και τα σημερινά του δρομολόγια. Και από Θεσσαλονίκη κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα με 33,7 κόμβους το Speedrunner Jet και βρίσκεται απέναντι από το Καμάρι, ανοιχτά από το Καμάρι, έχοντας χτυπήσει το στενό μεταξύ Σκιάθου και Σκοπέλου για να φτάσει πρώτο λιμάνι της Σκιάθου. Σε λίγα λεπτά είναι εκεί. Κατεβαίνει κόσμος από Θεσσαλονίκη για σποράδες και αυτό το τρίμερο. Θεσσαλονίκη, ανεβαίνουν όλα τα λαμόγια. Όλες οι παλιόφατσες ανεβαίνουν σαλόνικα. Όλο το ελληνικό κλεφταριό, όλα τα μπουμπουκομπούμπουκα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Τώρα όσον αφορά το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία, σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη, για ακόμη μια μέρα η περιφέρεια Θεσσαλίας προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Είμαστε κατηγορία κινδύνου 4. Σε ολόκληρη τη Μαγνησία, υπηρετική και νησιωτική, οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή. Χθες το βράδυ είχαμε και μια φωτιά σε οικόπεδο έξω από το Βελεστίνο. Οι πάντες είναι σε πλήρη επιφυλακή υπό την ομπρέλα της αντιπεριφερειάρχη Άννας Μαρίας Παπαδημητρίου. Σε νησιωτική και υπηρετική Μαγνησία παντού, Άννα Μαρία Παπαδημητρίου. Οι συνταξιούχοι και οι αγρότες της Μαγνησίας ετοιμάζονται για δυναμική παρουσία στο συλλαλητήριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αύριο Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη, διεκδικώντας αυξήσεις και μέτρα στήριξης. Όπου δείτε νεοδημοκράτη, σκίστε τον! Χθες ανακοίνωσαν και Θέσσαλοι Pass, λέει, που για το 2026 αυξάνεται στα 200 ευρώ. Και διατυμπάνιζαν τα 200 ευρώ χθες, διεκδικώντας την πατρότητα, ποιος το έκανε και ποιος θα το εποφεληθεί. Τρέχαν πάλι όλα τα λαμόγια εκδίδοντας δελτίες.

Και βέβαια η τοπική κοινωνία χθες προκάλεσε είδηση για την σύλληψη ενός άνδρα που χτύπησε την έγκυο σύντροφό του στο κεφάλι και στο κορμί, ενώ αναστάτωση επικράτησε και στη Νέα Ιωνία μετά από άγριο καυγά για προσωπικές, λέει, διαφορές. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία, κατά τα άλλα, κυρίες και κύριοι, το κλίμα στην συμπρωτεύουσα, το κλίμα στη Θεσσαλονίκη για την Διεθνή Έκθεση είναι πάντα το ίδιο. Καλημέρα και σε όλα τα ψώνια της Μαγνησίας, μια απέραντη πασαρέλα δημοσίων σχέσεων, μια απέραντη πασαρέλα εσωκομματικής δικτύωσης, όπου το γαλάζιο παρασκήνιο παίρνει φωτιά. Για τους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, το τριήμερο στην Θεσσαλονίκη δεν είναι τίποτα λιγότερο από ένα ετήσιο φεστιβάλ ψωνάρες, πολιτικής ματιοδοξίας, ψώνια. Από χθες το βράδυ κιόλας, τα αεροπλάνα, τα τρένα και η Εθνική Οδός γεμίζουν με υπουργούς, με βουλευτές, με γενικούς γραμματείς, με κομματόσκυλα και κάθε λογής παρατρεχάμενους που σπέβδουν στη συμπρωτεύουσα με έναν και μοναδικό σκοπό, να δουν και να τους δουν. Ψώνια του κέρατα. Να δουν και να τους δουν. Η μάχη της γραβάτας, η μάχη του ταγιέ. Όλα αυτά, αυτές οι μάχες που σας λέω, ξεκινούν από τα λόμπι των μεγάλων ξενοδοχείων, όπως π.χ. το Μακεδονία Παλάς του Ιβάν. Και μεταφέρεται βεβαίως στα καφέ της Λεωφόρου Νίκης, της Παραλιακής. Εκεί λοιπόν εκτυλίσσεται σε όλους τους παράλληλους της Οδού Νίκης και τους κάθετους δρόμους, εκτυλίσσεται το απόλυτο θέατρο, Καραγκιόζηδες, θέατρο σκιών. Θα πας και εσύ, Χριστάκο. Όλοι οι δίθεν κολλητοί του Μαξίμου. Κύριε Θόδωρε, όλα τα κολλητάρια μεταξύ τους εκεί πέρα πάνω. Άσε να πάει. Στελέχη που προσπαθούν να πιάσουν ένα τραπέζι όσο το δυνατόν πιο κοντά στον Κυριάκο. Μήπως και τους πιάσει, μήπως λέμε, και τους πιάσει ο φωτογραφικός φακός σε κάποιο πηγαδάκι για να το ανεβάσουν στο Facebook. Και βέβαια παιχνίδι παίζουν και υποπροθεσμία υπουργοί. Όσοι νιώθουν την καρέκλα τους να τρίζει, υπάρχουν φήμες για ανασηματισμό. Όσοι λοιπόν νιώθουν την καρέκλα τους να τρίζει, επιδίδονται σε ένα αλαλούμ, σε ένα κρεσέντο δημοσίων σχέσεων, μοιράζοντας χαμόγελα δεξιά και αριστερά, μοιράζοντας υποσχέσεις, λόγια υπουργούς τώρα, προσπαθώντας να πείσουν ότι είναι η αναντικατάστατη. Από την άλλη, και από εδώ από τη Μαγνησία έχουν φύγει από χθες, σας λέω, τοπικά στελέχη, πολιτευτές, διάφοροι καραγκιόζηδες πολιτευτές, που γελάει η κοινωνία μαζί τους. Χοντρομαλάκες, γελάνε μαζί σας. Διάφοροι παραγοντίσκοι που γλύφουν εκεί, που αύριο ελπίζουν να διοριστούν σε κάποιο διοικητικό συμβούλιο, κάποιον οργανισμό ή κάποια γραμματεία. Κολοπεδαράδες, γλυφτρόνια, μας έχετε διαλύσει. Κολόπεδα. Και βέβαια η ειρωνία είναι ότι πίσω από τα χτυπήματα στην πλάτη, το έλα να βγάλουμε μια selfie και τα πλατιά χαμόγελα, κρύβεται το απόλυτο θάψιμο. Θάβονται και ένα μεταξύ τους οι κολοπεδαράδες, τα ίδια στελέχη που τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους, τα ίδια στελέχη τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους στα βραδινά κοκτέιλ πάρτι, 5 λεπτά μετά
ψιθυρίζουν στα σκοτεινά στους δημοσιογράφους. Είδες τον τάδε, είναι τελειωμένος. Τα λένε και εδώ στο Βόλιο. Με πλησιάζουν εμένα και μου λένε. Τον είδες αυτόν, τον συνάδελφο. Είναι τελειωμένος. Θέλετε να πω και ονόματα ρε καραγκιόζηδες. Κολόπεδα. Η Δίνα υπουργός τα έχει κάνει θάλασσα. Το μαξί μου είναι έξαλλο μαζί της, λέει ο άλλος. Αυτά δεν μας λέτε. Ψέματα λέω. Επειδή δεν τα λένε οι συνάδελφοι. Έχετε πάρει δώσε. Τσοχλαναρέοι όλοι μαζί. Αυτά δεν λέτε ένα μεταξύ σας. Ο ένας στάβει τον άλλον. Και βέβαια αύριο βράδυ να δείτε τι θα γίνει. Σάββατο βράδυ. Μάνα μου. Η κορύφωση του δράματος. Μπάμπη. Η κορύφωση σου λέω του δράματος. Πού? Στο Βελίδιο. Στο Βελίδιο. Μπορεί να πάω απόψε να σπάσω μπλάκα. Για να τους βρίζω. Ναι, όταν τους βρίζεις κατάμουτρα και τους φτύνεις, σε προσπερνάνε με χίλια, φεύγουν. Γρήγορα, γρήγορα, παίρνουν δρόμο. Δεν αντιδρούν. Δεν αντιδρά κανένας. Να όπως τώρα. Κολόπεδα. Και δεν αντιδρούν γιατί είναι χεσμένοι πατόκορφα. Φανταστείτε τι έχουν κάνει. Αύριο βράδυ στο Δελίδιο η αίθουσα μετατρέπεται σε μια θάλασσα από κουστούμια. Βελίδιο, θάλασσα από κουστούμια. Ανταγωνίζονται ένα μεταξύ τους για το ποιος θα χειροκροτήσει πιο δυνατά τον Κυριάκο. Πιο ρυθμικά και με περισσότερο ενθουσιασμό τις εξαγγελίες του Κυριάκου. Ακόμα κι αν οι μισοί από κάτω διαφωνούν με την οικονομική πολιτική ή νιώθουν βρε αδερφέ παραγωνισμένοι, το κομματικό καθήκον επιβάλλει το απόλυτο, το αδιάκοπο χειροκρότημα. Καραγκιόζηδες, εν κατακλείδι, για να μην σας κουράζω, εν κατακλείδι. Για αυτούς τα λέω, για να τσατίζω. Εσείς ξέρετε τι παίζει, οι ακροατές, έτσι δεν είναι? Ξέρετε τι παίζει με όλα αυτά τα κολόπεδα. Τα λέω για αυτούς. Ωραία. Εν κατακλείδι, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης για το κυβερνών κόμμα είναι το απόλυτο κοινωνικό event. Μια ευκαιρία για τους εκλεκτούς του συστήματος, τους φραπέδες, τους χασάπιδες, να επιβεβαιώσουν την θέση τους στην εξουσία, να ανταλλάξουν υποσχέσεις, να κλείσουν δουλειές και να επιστρέψουν στην Αθήνα και στις άλλα μεγάλα αστικά κέντρα με γεμάτες κάρτες μνήμης από φωτογραφίες και άδεια λόγια. Άδεια λόγια. Να χαθείτε, να χαθείτε, κλεφτρόνια του κερατά.

0: για σένα που ανεβαίνει σε αυτή την ώρα Θεσσαλονίκη και μου τηλεφωνείς. Πηγαίνετε και φιληθείτε στο στόμα. Μην το συνεχίσω και πω κι άλλα, δεν σας συμφέρει.
1: Κατά τη μέση ήταν το δικό σου χτύπημα.
0: Άντε τώρα πήγαινε να τα πεις στους άλλους.
1: Όμως με

έρχονται θύελες, σας λέω. Νίκο Αθανασάκη, καλημέρα στην τοπική Νέα Δημοκρατία. Νικόλα, για πες μου, ποιοι σου ζήτησαν διαπιστευτήρια για να ανέβουν η Θεσσαλονίκη. Και κολόπεδα!

0: Γιώργο, αρε συμφωνείς?
1: Μπακαλέτσις, παρουσιάσου. Γεια σας αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
1: Μπακαλέξης, αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

Και βέβαια, βέβαια, η φετινή Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης δεν είναι απλά, όπως σας είπα, μια πασαρέλα δημοσίων σχέσεων. Όχι. Θα έλεγα ότι είναι ένα πεδίο κανονικής, δηλαδή σφαγής, κανονικής μάλλον εσωκομματικής σφαγής. Θα τσουγκρίζουν τα ποτήρια σήμερα αύριο και πίσω από τα τσουγκρίσματα των ποτηριών, ακόμη και σε υψηλά επίπεδα ανάμεσα στους κορυφαίους υπουργούς αλλά και τους αντάρτες βουλευτές, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι, το κλίμα θυμίζει μπαρούτι έτοιμο να εκραγεί, δηλαδή. Προσέξτε, επειδή τους ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τους ξέρουμε απ' έξω και ανακατοντά, μέχρι σημείου που δεν μπορείτε να διανοηθείτε όλους αυτούς. Καταρχήν, οι πρωτοκλασσάτοι υπουργοί ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη με διπλή ατζέντα. Δηλαδή, απλά πράγματα, αυτά φαίνονται από μακριά. Δεν χρειάζεται να σου τα πούνε τα διαπιστώσεις. Φαίνονται από μακριά. Τι εννοώ διπλή ατζέντα? Απ' τη μια, πρέπει να στηρίξουν το κυβερνητικό αφήγημα του Μητσοτάκη. Από την άλλη όμως, δίνουν τη δική τους προσωπική μάχη επιβίωσης, προσωπική μάχη προβολής. Αμέ! Πάρτε παράδειγμα τον Χατζηδάκη. Το Χατζηδάκη τον είχα κάνει μια συνέντευξη όταν ήταν ακόμη πρόεδρος της ΟΝΕΔΑ και τον είχε στείλει ο Μητσοτάκης, ο πατέρας Μητσοτάκης, τον είχε στείλει στο εξωτερικό και λίγο πριν φύγει στο αεροδρόμιο του έκανε μια συνέντευξη. Αν δείτε τα χέρια του, τι φλανά έχουν οι μοδίστρες. Οι μοδίστρες έχουν περισσότερα ταλαιπωρημένα χέρια. Αυτό είναι μπουζάτα τα δάχτυλα. Σε αυτή τη στιγμή, εν προκειμένου, ο Χατζηδάκης, ο Κωστάκης, είναι ο άνθρωπος που έπρεπε να μαζέψει όλες τις προσδοκίες. Δηλαδή, οι συνάδελφοί του, οι υπουργοί, τον κοιτάζουν με μισό μάτι. Γιατί τον κοιτάζουν τον Κωστάκη Χατζηδάκη με μισό μάτι? Γιατί τους έκοψε τα δώρα που ήθελαν να τάξουν στους δικούς τους ψηφοφόρους. Ενώ ο ίδιος ο Χατζηδάκης προσπαθεί να ισορροπήσει τα πράγματα ανάμεσα στην δημοσιονομική πειθαρχία, είναι αντιπρόεδρος κυβέρνησης, και την δημοσκοπική κατάρρευση. Και γίνεται δυσάρεστος στους συναδέρφους του. Το κοιτάζουν με μισό μάτι. Βέβαια, οι υπόλοιποι δελφίνοι είναι σε επιφυλακή. Παράδειγμα, ο Νίκος Οδένδιας, ο Υπουργός Άμυνας και άλλα βαριά ονόματα. Αυτοί κινούνται με χειρουργική προσοχή. Πείτε μου, ποιοι βουλευτές Μαγνησίας ανεβαίνετε Θεσσαλονίκη σήμερα και κρυφά θα συναντήσετε το Δένδια? Πείτε μου ρε, ποιοι θα συναντήσετε κρυφά το Δένδια? Προσωπικά τα ξέρω. Θέλετε να ανέβω Θεσσαλονίκη και να σας φωτογραφίσω την ώρα που θα μπαίνετε στο σημείο που θα είναι, στο ξενοδοχείο που θα είναι ο Δένδιας? Στα κρυφά! Θέλετε να κάνω αυτή τη δουλειά, να σας την άξω στον αέρα? Αλλά θα μου πείτε, έχω χρόνο να ασχοληθώ μαζί σας? Τι ποτένι! Βαριά λοιπόν ονόματα, αυτοί κινούνται με χειρουργική προσοχή. Όπως ο Δένδιας, χειρουργική προσοχή. Ξέρουν ότι κάθε τους κίνηση, κάθε τους βλέμμα, κάθε δήλωσή τους καταγράφεται από το μάτι του Μαξίμου. Ναι, φροντίζουν να κάνουν ξεχωριστές προσωπικές επαφές
με τοπικούς φορείς, ξέρω εγώ, εκεί που πάνε, που θα πάνε απόψε ή πήγαν από χθες το βράδυ, με τοπικούς φορείς της Μακεδονίας, χτίζοντας δηλαδή ουσιαστικά, τι θέλω να σας πω, το δικό τους προσωπικό προφίλ για την επόμενη μέρα. Το κάνουν όμως χωρίς να προκαλούν ανοιχτά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αμέ! Δηλαδή πούστηκα! Τώρα, αν παρακολουθήσει ένα έμπειρο μάτι στα τραπέζια εκεί του Μακεδονία Παλάς και της πλατείας Αριστοτέλους, σε όλα τα καφέ και τα μπαράκια, αν παρακολουθήσει στα τραπέζια, όλοι οι συνεργάτες των υπουργών επιδίδονται σε ένα ανελαίητο σαμποτάζ, καρφώνοντας στους δημοσιογράφους που κυκλοφορούν εκεί, καρφώνοντας τις αποτυχίες των αντιπάλων υπουργείων. Λέει ο ένας, ο τάδε απέτυχε στις πυρκαγιές, ο τάδε υπουργός, συνάδελφός τους δηλαδή, ο Δίνα κατέστρεψε την αγορά. Και όλα αυτά για να βγουν οι ίδιοι λάδι. Όπως ακριβώς σας τα λέω, και τρεις χειρότερα. Μην τους έχετε για περί πολλού. Είναι τενεκέδες, ξεγάνονται. Είχε δίκιο ο Γιαννόπουλος. Μην τους βλέπετε κοστομαρισμένους υπουργάρες. Τενεκέδες, ξεγάνονται. Κολοπεδαράδες του εσχύς του είδους. Αν οι υπουργοί λοιπόν προσποιούνται τους πιστούς στρατιώτες, φανταστείτε τι γίνεται στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα καζάνι που βράζει. Ένα καζάνι που βράζει. Θέλετε να σας πω λεπτομέρειες για τους αντάρτες βουλευτές, κυρίως της επαρχίας, όπως είναι εδώ στη Μαγνησία, αλλά και της Βόρειας Ελλάδας. Αυτοί έχουν ανέβει στη Θεσσαλονίκη με άγριες διαθέσεις. Άγριες διαθέσεις. Θα σας πω σε λίγο λεπτομέρειες. Έρε και ανέβω σήμερα πάνω. Μάλλον θα ανέβω πάνω, το γλεντήσω. Θα φάω και σουζουκάκια με σόγιο όμως.

Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

ναι, που λέτε, παιχνίδι θα παιχθεί και με την σύγκρουση με τον Αντώνη Σαμαρά. Εκεί να δείτε παιχνίδι. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στην κυριολεξία είναι καζάνι που βράζει. Να σας πω, θυμόσαστε που είχε βγει ένα πρωί εδώ στην εκπομπή ο πρώην υπουργός, βουλευτής εκεί στην Αχαΐα, τώρα δεν είναι, έκανε δικό του κόμμα. Τον θυμόσαστε, ήταν ένας από τους λοχαγούς, από τους λοχαγούς που είχαν φέρει στην εξουσία, στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωστάκη τον Καραμαλή, τον Μπουχέσα, τις Ραφίνες. Ποιοι τον είχαν φέρει σαν υποψήφιο? Οι λοχαγοί. Ποιοι ήταν οι λοχαγοί? Τσιτουρίδης, Νάκος και ο Νικολόπουλος. Αυτή ήταν η λοχαγή. Θυμόσαστε λοιπόν ένα πρωί πριν από κανένα 2-3 μήνες που είχε βγει εδώ ο Νίκος Νικολόπουλος και πέταξε μια τάκα ότι βουλευτής εν ενεργεία της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία τα λέει με το Σαμαρά. Ξέρετε τι έγινε εκείνο το πρωινό της πουτάνας? Βγήκαν τα μαχαίρια. Πρέπει να το ξεσκίσαν στο τηλέφωνο του Νικολόπουλου. Βέβαια σε μένα δεν τόλμησαν, αλλά μου τα λέγανε. Ποιος θα με πάρει από αυτούς? Ποιος θα μου πάρει και τι να μου πει? Γιατί άφησε τον Νικολόπουλο να τα πει? Λες και ο Νικολόπουλος του βάζει σφήμετρο στο στόμα? Και να μπορούσα να του βάλω φήμωτρο, γιατί να του βάλω φήμωτρο? Ποιος από τους βουλευτές εν ενεργεία θα μου βάλει εμένα φήμωτρο? Έγινε της κακομοίρας. Αυτό τώρα αιωρείται. Δεν είναι μόνο στη Μαγνησία, είναι παντού. Βράζει στην κυριολεξία η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια δεν υπάρχει αντίπαλος, δεν υπάρχει κόμμα αντιπολίτευσης. Είναι μόνη της η Νέα Δημοκρατία και αγιλοσφάζονται. Τώρα πάνω στη Θεσσαλονίκη τα πάντα θα γίνονται στη σκιά του Σαμαρά. Η σύγκρουση του Μαξίμου με το Σαμαρά πλανάται πάνω από την Διεθνή Έκθεση. Αν πάω το βράδυ πάνω εκεί στην Αριστοτέλους και παιδιά, θα τους δεις αμαρικούς, μητσοτακικούς. Δηλαδή πολλοί βουλευτές που πρόσχυνται στην δεξιά πτέρυγα αρνούνται να χειροκροτήσουν τις κεντρώες επιλογές του Μητσοτάκη. Δηλαδή στα παρασκήνια συζητούν ανοιχτά ότι το κόμμα έχει χάσει την ψυχή του και έχει γίνει ποτάμι. Ποτάμι εννοώ του Θεοδωράκη. Και βέβαια μετά τις τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις βουλευτών κατά της αλαζονίας του επιτελικού κράτους

μια βραδιφλεγής βόμβα. Ο Μητσοτάκης θα προσπαθήσει από το Βήμα να δείξει ότι είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, αλλά κάτω από τη σκηνή το γαλάζιο σύστημα τρώει τις άρκες του. Και ξέρω πάρα πολύ καλά τι σας λέω, τρώει τις άρκες του. Μόνο εκεί ευελπιστούμε. Μήπως κι άγγελοι σκοτωθούν και πάνε στο γυροδιάολο.

Καλημέρα και στους βουλευτές Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε καμία αντίρρηση, παιδιά? Λέω κάτι ψέματα? Λέω κανένα ψέμα? Έχετε αντίρρηση αυτά που λέω? Τώρα από εσάς, από εσάς, οι δύο στους τρεις πλέον είστε μη εκλόγιμοι. Φόρα παρτίδα σας το λέω. Οι δύο στους τρεις είστε μη εκλόγιμοι. Αν κατέβει κολυνδρίνενα, σας τα πήρε όλα και έφυγε. Αν κατέβει η κολυνδρίνη, σας τα πήρε όλα, ακόμα και τα στρινγκ. Είσαστε εκεί μεταξύ 12 και 15 χιλιάδες. Μην κοιτάζετε ο άλλος που είπε τους 20 χιλιάδες προάλλες με κρατικό χρήμα. Κρατικό χρήμα. Πάνε περίπατο αυτά. Μη εκλόγιμος και εκείνος.

Αν κατέβει η Κολυνδρίνη, θα φτάσει στις 35-40.000. Ούτε με, επί χρυσών εποχών δεν παίρνατε. Ούτε τότε ο Νάκος με το Σούρλα δεν έπαιρναν 35-40. Αν κατέβει η Κολυνδρίνη, σας τα πήρε όλα. Θα σας ξεσκίσει. Θα σας εξευτελίσει. Τα καλύτερα έρχονται, παιδιά. Τι έχουμε να ζήσουμε. Περάσουμε καλά, όμορφα. Θα ξεθυμάνουμε. Συνεχίστε τις μαλακίες και θα δείτε τι θα γίνει. Μου το παίζετε μεγάλη πολιτική. Καρακιόζηδες. Άχρηστα κορμιά, άκου, 9,5 εκατομμύρια. 9,5 εκατομμύρια σε μεγάλη εταιρεία. Για να κάνει αυτή τη μικρή εκβάθυνση από τις Βερτές Ύλες στην εσωτερική λεκάνη του λιμένος Βόλου. Και αυτά που βγάζανε από κάτω πηγαίνανε με μαούνες λίγο έξω από τα πευκάκια και τα πετούσαν. 9,5 εκατομμύρια απατεώνες. Βγάλτε το σχασμό, μη μιλάτε, θα μου πιάσει τρέλα. Και θα πω πολλά περισσότερα. Βουλώστε το κι στο διάολο. 9,5 εκατομμύρια ευρώ, ρε. 10 εκατομμύρια κόστησε η εκβάθυνση στο δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Βραζιλίας μετά το Ρίο Ντε Τζανέιρο. Εκβάθυνση, μεγάλη εκβάθυνση, πάρα πολύ χρόνου, 2 χρόνια κράτησε η εκβάθυνση. Στο δεύτερο σε μέγεθος λιμάνι της Βραζιλίας, στο οποίο λιμάνι εισέρχονται πλέον πλοία των 350 μέτρων. Και εσείς εδώ πέρα για να βγάλετε 2 φερτές ύλες, πυρώσατε, δώσατε ξεφτυλισμένοι 9,5 εκατομμύρια και βγαίνετε εδώ πέρα οι βουλευτές και μου λέγατε μαλακίες για να δικαιολογήσετε καταστάσεις, τομάρια, κουράδες, και μου το παίζετε βουλευτές, σκασμός να βγαίνει. Να βγάλετε το σκασμό και μου ξαναστείλετε δελτία τύπου, κολόπεδα. Μας έχετε τρελάει στα δελτία τύπου κάθε μέρα, λες και είμαστε υποχρεωμένοι να αναπαράγουμε τις μαλακίες σας.

Τώρα θα πάμε αυτή την ώρα σε μια ξεχωριστή συνέντευξη. Θα πάμε στην καρδιά του Δήμου Βόλου τώρα. Ναι, στην καρδιά του Δήμου Βόλου. Μπουκάρω τώρα μέσα στο Δημαρχείο. Περιμένετε. Μπουκάρω στο Δημαρχείο τώρα. Χτυπήσω τις πόρτες και μπούω μέσα. Γιώργο Σκλιά, κατεβαίνω στο Δημαρχείο. Έρχομαι. Σκλιάς! Τι έγινε χθες ρε κάτω στη Νέα Σμύρνη, χαμός ε. Παναγία μου. Εμείς λέμε εδώ πέρα τα δικά μας τώρα, λέμε τον πόνο μας. Αλλά μη σου τύχε, πας να κάνεις ακολυμπήσεις. Να πας για κολύμπη τώρα εκεί στο κάτω στη Σαρονίδα που πήγε, στη Βούλα που πήγε, στην Ανάβησο, να μπεις μες στο νερό. 65 χρονών γυναίκα και να πας από ανακοπή δηλαδή. Θα μου πεις πολύ θέλει. Αρτηρίες είναι, αίμα κυκλοφορεί. Όπως άλλα τα μηχανάκια, όπως τα εργοστάσια. Γίνεται μια αβαρία κάπου, κλείει μια αρτηρία και πας σκαλιά σου. Γι' αυτό θέλει καθημερινή συντήρηση στο μάστορα. Αλλά να είναι καλός και ο μάστορας. Άμα πέσει σε μάστορα που δεν είναι καλός, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι γιατροί. Παναγία μου! Υπάρχουν γιατροί που επέμεναν να κάνουμε τα εμβόλια, ε! Αλλά καλό κολόπεδα αυτοί. Και θέλουν και σεβασμό. Λες, λέει δημόσια ότι φθήνονται οι γιατροί. Ναι, γιατί να μην το πω! Γιατί να μην το πω! Γιατί επιμένατε να κάνουμε τα εμβόλια? Είχατε επιμορφωθεί για τα εμβόλια εσείς? Είχατε γνώση? Το είχατε σπουδάσει αυτό το που έβγαλε ο κτηνίατος από τη Θεσσαλονίκη, ο Pfizer? Είχατε επιμορφωθεί πάνω σε αυτό όπως έπρεπε να είχατε κάνει? Είχατε ιατρική ενημέρωση? Όχι. Τότε ρε κολόπεδα γιατρέ, γιατί με έπεισες να πάω να κάνω το εμβόλιο, κολόπεδο! Και μην μου πεις ότι δεν το έπατα το εμβόλιο, κολοπεδαρά. Την πρώτη στιγμή που το έκανα, το κολοεμβόλιο σας της AstraZeneca των απατιώνων των Βρετανών, από την πρώτη στιγμή που μπήκε στο αίμα, από την πρώτη στιγμή μου έκανε τη ζημιά. Τρεις μήνες άντεξα. Και δεν θα σας τα πω τα που στυλίκια σας, θα το βουλώσω. Απατεώνες γιατροί! Απατεώνες δεν είσαστε, μαλάκες είσαστε! Γιατί όταν επιμένεις, επιβάλλεις τον άλλον και του λες, τον συμβουλεύεις, θα κάνει εμβόλιο χωρίς να έχεις επιμορφωθεί, είσαι μαλάκας! Τουλάχιστον!

0: Και μη σας ακούγονται βαριές οι εκφράσεις. Πτέσματα είναι. Τρεις χειρότερα πρέπει να σας λέμε. Εκατομμύρια οι μαλακίες που κάνετε κάθε μέρα και στέλνετε τον κόσμο. Εκατομμύρια. Ποιος ξέρει τώρα τι κάνανε στη γυναίκα. Τι κάνανε στη γυναίκα. Έπαθε λέει ένα κουμπί. Πώς έπαθε ένα κουμπί. Επειδή μπήκε μέσα στο νερό. Ποιος ξέρει τι της κάνατε. Τι είδους μαστόρια ήσασταν. Λοιπόν, πριν πούμε τρεις χειρότερα, για να πάμε στην καρδιά του Δήμου Βόλου. Πάμε σιγά σιγά, μπουκάρουμε μέσα. Μας πάμε χαμπάρι φύλακες. Θέλω να μπω σε ένα γραφείο και να κάνω μια κουβέντα με έναν αντιδήμαρχο. Όχι, ο Καπουρνιώτης δεν θα είναι, γιατί ο Καπουρνιώτης είναι στο Σπίρερ. Ο Μουλάς δεν θα είναι, γιατί και εκείνος είναι στο Σπίρερ. Ο Πράτος δεν θα είναι, γιατί εκείνος είναι πέρα στην καθαριότητα. Ο Βεργής δεν θα είναι, γιατί εκείνος είναι στο πράσινο. Μπουκάλω τώρα μέσα, πέρασε ένα διάδρομο εξαπαλώνων ήχων και χτυπήσω μια πόρτα. Τσιμουδιά τίποτα. Χτυπήσω μια πόρτα. Θα πάω στον άνθρωπο, στο γραφείο, σε έναν άνθρωπο που κρατάει στα χέρια του τα κλειδιά από το ταμείο. Κρατάει στα χέρια του το οικονομικό μέλλον της πόλης. Κυρίες και κύριοι, στην ανοιχτή γραμμή τον έχω καλέσει. Είναι ο αντιδήμαρχος των οικονομικών και αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας του Δήμου Βόλου. Είναι ο κύριος Άρης Σαβάκης. Αντιδήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κουμιώτη, εσάς και στους ακροατές μας.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
0: Πήγατε κι εσείς θες κάτω, έτσι?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Πήγαμε να συμπαρασταθούμε στον Δήμαρχο και να του συλληπιθούμε. Ναι. Γιατί ήταν κάτι που απρόσμενο και τα λοιπά, το γνωρίζουμε όλοι πλέον.
0: Ναι. Εσείς κύριε Σαβάκη, πόσο χρονών είστε, για θυμίστε μου.
1: Εγώ είμαι 57 κύριε Κουμιώτη.
0: Πιτσιρίκος δηλαδή.
1: Όχι και πιτσιρίκος.
0: Τι, 57 χρόνων τι είστε τώρα? Έχετε κάνει και σε συμβόλια.
1: Βεβαίως, και το άκουγα πριν και έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Εσείς να κάνετε εξετάσεις κάθε τόσο, ε.
1: Βεβαίως. Εξετάσεις κανονικά. Η πρόληψη είναι το βασικό, όπως λέτε. Η πρόληψη.
0: Κύριε Σαβάκη, σε μια περίοδο θα έλεγα που ο Βόλος προσπαθεί ακόμη να υπουλώσει τις πληγές του.
1: Σωστά.
0: Από τις καταστροφικές πλημμύρες, η οικονομική σταθερότητα, η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, η πορεία των μεγάλων έργων αποκατάστασης, κάθε μέρα βρίσκονται στο επίκεντρο. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την οικονομική διαχείριση, ποια είναι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση του Δήμου Βόλου? Και θα έλεγα, θα σας ρωτούσα πώς αποτυπώνεται αυτό, πώς αποτυπώνεται η οικονομική συνέπεια της Δημοτικής Αρχής Μπέου στους δείχτες του προϋπολογισμού δηλαδή.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά όσον αφορά την οικονομική διαχείριση. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Βόλου είναι ένας από τους πιο εύρωστους δήμους της Ελλάδας και αυτό φαίνεται και από τους δείκτες του GOV από το Υπουργείο Εσωτερικών. Έτσι, δηλαδή στην οικονομική διαχείριση ο Δήμος Βόλου παίρνει το δεύτερο καλύτερο βαθμό πανελληνίως μετά τη Θεσσαλονίκη. Στην οικονομική διαχείριση.
0: Ναι.
1: Άρα είμαστε στη φάση αυτή που όλα ελέγχονται από το Υπουργείο, δεν ξεφεύγει κάτι από δείκτες. Είμαστε ένας από τους δήμους που έχουμε την ευρωστία και τη δύναμη να ανταπεξέλθουμε σε κάθε δυσκολία. Και αυτό φάνηκε, όπως είπατε κι εσείς, μετά τον Ντάνιελ και Ηλίας, ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, από ό,τι θυμάμαι, το είχαν πει ότι είναι το τέταρτο μεγαλύτερο παγκοσμίως, έτσι, αυτό που έγινε στην περιοχή μας. Πώς ο Δήμος Βόλου έχει ανταπεξέλθει? Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει μια οικονομική διαχείριση η οποία εξασφαλίζει ταμιακά διαθέσιμα 21 εκατομμύρια που μπορούν να διατεθούν, βέβαια γιατί αυτά είναι έσοδα τα οποία διατίθενται κανονικά μέσω των δαπανών προς τους πολίτες.
0: Ναι.
1: Αυτό να σας πω λίγο ένα ιστορικό για να καταλάβει και ο κόσμος.
0: Και επειδή, αυτά τα 21 σας τρολάρουν και όλες και σας λένε ότι δεν υπάρχουν.
1: Έτσι. Γι' αυτό το είπα. Ναι, ναι, αλλά κοιτάξτε. Με απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, γιατί ο νέος κώδικας προβλέπει αυτό, έρχεται το Ταμείο του Δήμου στη Δημοτική Επιτροπή.
0: Ναι.
1: Τι δείξαμε εκεί? Δείξαμε τους λογαριασμούς, κύριε Κουμιώτη, Έτσι, δείξαμε τους λογαριασμούς των τραπεζών και τα υπόλοιπα των λογαριασμών.
0: Ναι.
1: Α, δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Ναι. Είναι όπως βγαίνει το εξτρέ, το ξέρετε πολύ καλά από τις τράπεζες, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Που λέει πόσα χρήματα έχει μέσα ο λογαριασμός.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν αποτυπώνονται σε 21 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Να σας πω λίγο το ιστορικό για να καταλάβει
0: τότε,
1: ο κόσμος γιατί πώς φτάσαμε σε αυτό.
0: Μισό λεπτάκι. Τότε γιατί σας λένε ότι δεν υπάρχουν, πού πατάνε δηλαδή.
1: Το είπανε μετά, είπαν ότι δεν είπαμε ότι δεν υπάρχουν, είπαμε ότι δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Δηλαδή το επόμενο που είπανε, ότι ενώ αμφισβητούσαν αν υπάρχουν, όταν το φέραμε αυτό στη Δημοτική Επιτροπή, είπαν ότι εμείς δεν είπαμε ότι δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε όπου θέλετε.
0: Βέβαια, δεν είναι αυτό που λέω κάθε πρωί εδώ πέρα, ότι έχω 10 εκατομμύρια στις σεισμικές τράπεζες, αλλά ποτέ δεν κάνω ανάληψη, θα κάνω στον άλλο κόσμο.
1: Όχι, όχι, δεν
0: έτσι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Όχι, γιατί κοιτάξτε, αυτό εμφανίζεται στα έσοδα,
0: ναι,
1: ως έσοδο, γιατί είναι ταμιακό, είναι το ταμείο σου, με ταμιακό διαθέσιμο.
0: Έτσι.
1: Το οποίο με αυτό ίσως και λύζει τα έξοδα σου. Δηλαδή τα έξοδα. Μπορείς να κάνεις αυξημένα έξοδα κατά 21 εκατομμύρια γιατί τα έχεις τα λεφτά αυτά.
0: Ναι.
1: Αν δεν τα είχες δεν μπορούσες να τα κάνεις.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι,
1: ναι. Να πούμε και λίγο το ιστορικό για να καταλάβουμε λίγο όσον αφορά αυτό που λέμε οικονομική διαχείριση.
0: Μπράβο.
1: Από την Δημοτική Αρχή Μπέου. Εμείς το 14, τέλος του 14-15 θα πω εγώ έτσι. Τι παραλάβαμε τότε, γιατί αυτά αποτυπώνται, αυτά που θα σας πω, αποτυπώνται στους ισολογισμούς. Δεν είναι κάτι που το έβαλα το μυαλό μου. Λοιπόν,
0: δηλαδή,
1: το 14,
0: δηλαδή θα μου πείτε τις βασικές διακρίσεις στον τρόπο διαχείρισης των νομικών σε σχέση με την περίοδο πριν αναλάβουμε εσείς.
1: Αν πάμε 10 χρόνια πριν και 10, όπως είμαστε εμείς 12 χρόνια
0: σωστό,
1: στην
0: σωστό.
1: Δημοτική Αρχή. Λοιπόν,
0: σωστό.
1: Εμείς λοιπόν το 14, τέλος του 14, αρχές του 15, αυτό που είδαμε σαν εικόνα από το Δήμο Βόλου είναι ότι ο Δήμος Βόλου χρωστούσε 8 εκατομμύρια σε δάνεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι προηγούμενες δημοτικές αρχές που ήταν και εποχές παχιών αγελάδων, κύριε Κομνιώτη, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μέχρι το 10 δεν είχαμε μνημόνια.
0: Ναι.
1: Και νομίζω πως είχαμε μια εικόνα η Ελλάδα ευημερούσε και ήταν παχιών αγελάδων. Αλλά αντίστοιχα υπήρχε στους Δήμους.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν εμείς παραλάβαμε 8 εκατομμύρια δάνεια, τα οποία τα περισσότερα είναι ταμείο παρακαταθήκων.
0: Ναι.
1: Και να σας πω και μια τράπεζα η οποία έχει δανειστεί ο Δήμος. Εγώ την έψαξα να τη βρω αν υπάρχει αυτή η τράπεζα.
0: Ποια?
1: Μια τράπεζα KA Finance AG. Ξέρετε ποια τράπεζα είναι αυτή?
0: Ποια είναι?
1: Είναι μια τράπεζα του εξωτερικού. Communal Credit.
0: Τι πήραμε από αυτή?
1: Σας λέει κάτι.
0: Πήραμε
1: 4,5 εκατομμύρια.
0: Για ποιο λόγο?
1: Πήραμε για να δώσουμε χρήματα για να αποζημιώσουμε για να γίνει η πλατεία πανεπιστημίου.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Το 2007.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Ναι.
0: Ήμουνα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
1: τη
0: μέρα που αποφάσισαν να πάρουν δάνειο για να αποζημιώσουν τους καταστηματάρχες για να δημιουργήσουν την πλατεία πανεπιστημίου.
1: Μπράβο.
0: Που δεν πήραν το δάνειο για να δημιουργήσουν την πλατεία που είναι σήμερα.
1: Όχι.
0: Αλλά
1: όχι.
0: Το πήραν για να κάνουν υπόγειο γκαράζ.
1: Ναι, έτσι. 4,5 εκατομμύρια, κύριε.
0: Και αυτό επέμενε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου που δεν ήταν άλλος από τον Κυριάκο τον Μήτρο. Και ο Μήτρο έχει σήμερα μούτρα και μιλάει.
1: Communal Credit. Εγώ πρώτη φορά την ακούω αυτή την τράπεζα. Βέβαια σήμερα δεν υπάρχει γιατί έχει απορροφηθεί μαζί με τη Eurobank και τα λοιπά. Είναι στην Optima, αν υπάρχει σήμερα μια Optima. Εκεί δηλαδή φαίνεται ότι είναι απορροφημένη αυτή η τράπεζα.
0: Αν το ψάξουμε τώρα τι έχουμε να βρούμε.
1: Αυτό λοιπόν το δάνειο, κύριε Κουμιώτα, ακόμα το πληρώνουμε, έτσι. Δεν έχει εξοφληθεί. Δεν έχει εξοφληθεί. Και ακόμα το 16, να φανταστείτε, εξοφλήσαμε ένα δάνειο το 94.
0: Και μισό λεπτό, κύριε Σαββάκη.
1: Τώρα,
0: πολύ σωστά είπατε εποχή των παχιών αγελάδων.
1: Παχιών αγελάδων.
0: Που εγώ προσωπικά, αν πήγαινα εκείνη την εποχή σε ένα υπουργείο, θα τους έβγαζα αυτά τα χρήματα για να.

0: Είπε όχι, καταψηφίζω.
1: Εντάξει, αυτό που σας λέω το 2007.
0: Πέρα, λέω την αλήθεια.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Εγώ αναφέρομαι το ότι ήταν χρόνια πριν από να λάβουμε εμείς, για να γίνει μια σύγκριση.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Να γίνει μια σύγκριση. Δηλαδή, εποχές παχιών αγελάδων, κληρονομήσαμε δάνεια 8 εκατομμύρια από αυτές τις εποχές, mm-hmm. έτσι δεν είναι, και χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία άλλο 1.110.000. Mm-hmm. Να πω ότι άλλο κληρονομήσαμε. Mm-hmm. Χρεοκοπημένες δημοτικές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Έχετε εικόνα, έτσι. Mm-hmm. ΔΙΤΕΒ, ΔΕΜΕΚΑΒ, καλλιτεχνικός οργανισμός, δίκη.
0: Έτσι.
1: Τι να πω τώρα. Η ΔΙΤΕΒ που είχε έκλεισε με ζημιά 3,5 εκατομμύρια. Έτσι. Η ΔΕΜΕΚΑΒ με 2,5 εκατομμύρια.
0: Το ξέρετε ότι μπουκάρισα μέσα στα γραφεία της ΔΙΤΕΒ και πήρα την σύμβαση του για την Αργό, την οποία Αργό θα μας την έπαιρνε ο Κούρτης.
1: Ναι.
0: Προσωπικά μπήκα στα γραφεία και πήρα τη σύμβαση.
1: Ναι. Καλλιτεχνικός οργανισμός, 1.700.000 ζημιά. Δηλαδή όλες αυτές οι δημοτικές επιχειρήσεις, τεράστιος αριθμός, δηλαδή απεικονίζει τους λογισμούς γύρω στις 25 δημοτικές επιχειρήσεις, όλες κλείσανε με ζημιά. Και αυτές τις κλείσαμε, δηλαδή ήρθε η εποχή που σε εμάς έπεσε το μπαλάκι αυτό να κλείσουν αυτές οι επιχειρήσεις και να ξεχρεωθούν αυτά τα χρέη που υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Οι περισσότερες κλείσανε επί των ημερών μας. Δηλαδή το οριστικό κλείσιμο, να θυμίσω τα σφαγεία.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω και την Ανεβό εμείς που την παραλάβαμε και την κλείσαμε.
0: Σωστό.
1: Πάρα πολλές επιχειρήσεις δημοτικές, οι οποίες ξέρετε γιατί γίνονταν, έτσι. Γίνονταν δημοτικές επιχειρήσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε εκεί προσλήψεις προσωπικού, να βολεύουμε κάποιους. Δεν ξέρω πώς, για ποιο λόγο γίνονταν τόσες πολλές δημοτικές επιχειρήσεις τότε.
0: Σωστό.
1: Οι οποίες το αποτέλεσμά τους ήταν αρνητικό. Τελικά.
0: Κάνανε κοινωνική πολιτική με τα χρήματα των δημοτών.
1: Μπράβο. Ναι. Άρα, να δείξω λοιπόν την εικόνα αυτή που παραλάβαμε εμείς και την εικόνα που εμείς έχουμε από εδώ, από εκεί και πέρα, που δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρωδάνειο.
0: Mm-hmm.
1: Σε εποχές, να θυμίσω εποχές. Να θυμίσω μνημόνια από το 2015-2014 μέχρι το 2019 που ήταν τα μνημόνια. Uh-huh. Να θυμίσω το capital control του Βαρουφάκη το 2015. Το θυμάστε, έτσι. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Έτσι. Να θυμίσω COVID, εποχές COVID που ήταν τα πάντα νεκρά και κλειστά.
0: Δεν έχετε πάρει κανένα δάνειο, τίποτα.
1: Κανένα δάνειο. Κανένα δάνειο. Και να θυμίσω, βέβαια, το χειρότερο, το 23, οι πλημμύρες αυτές, Ντάνιελ και Ηλίας, στην πόλη μας, που είπα όπως ήταν μια από τις 4 μεγαλύτερες καταστροφικές πλημμύρες όλου του κόσμου. Δηλαδή, με όλα αυτά που συνέβησαν στη δική μας διαχείριση, αυτή τη στιγμή ο Δήμος Βόλου δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρωδάνειο και έχει 21 εκατομμύρια ταμιακά διαθέσιμα. Αντίθετα, τα ταμιακά διαθέσιμα που είδαμε εμείς το 2014 ήταν κάτω από 5 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Που υπήρχαν, ναι. Αυτά δεν τα λέω από το μυαλό μου, κύριε Κουμιώτη. Υπάρχουν όλα. Όποιος θέλει μπορεί να μπει να δει τους ισολογισμούς. Είναι αναρτημένοι οι ισολογισμοί και αυτά που λέω είναι νούμερα που τα διαβάζω μέσα από τους ισολογισμούς.
0: Βέβαια, εφόσον μπορούν να ερευνηθούν και να ελεγχθούν, ναι. Πώς είναι δυνατόν να πείτε ψέματα.
1: Ναι. Είναι νούμερα που μπορεί να τα δει ο καθένας. Ναι. Άρα, τι θέλουν να πούν τώρα, δηλαδή, στο κομμάτι οικονομικής διαχείρισης των δημοτικών αρχών του Αχιλλέα Μπέου.
0: Καλά, δεν σας τηλεφωνήσω εγώ για να μου πείτε, για να δικαιολογηθείτε εσύ τι λένε οι άλλοι. Εμένα από εσάς με ενδιαφέρουν τι λένε οποιοδήποτε. Σας τηλεφωνήσω για να μάθω ότι αυτά που θέλω να ρωτήσω εγώ.
1: Ναι.
0: Μην με βάζετε δεις με τους συναδέλφους που παίρνουν από τον ένα και τα μεταφέρουν στον άλλον.
1: Ναι. Τρελαθώ. Όχι, δε, απλώς δείχνω την εικόνα.
0: Ναι, αν ξέραν αυτοί να κάνουν αντιπολίτες, εγώ θα ήμουν ο Big London.
1: Μπράβο. Και δείχνω τη σύγκριση, έτσι. Ναι. Δείχνω τη σύγκριση.
0: Ναι. Αλήθεια, πώς αντιμετωπίζει ο Δήμος, κύριε Σαββάκη, mm-hmm. αυτό το αυξημένο ενεργειακό κόστος mm-hmm. και τον πληθωρισμό, mm-hmm. χωρίς να μετακυλείεται το βάρος στους δημότες μέσω των δημοτικών τελών.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε,
0: ναι.
1: Στο ενεργειακό κόστος, αυτό ναι. Επειδή έχει γίνει λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια μια χρηστή διαχείριση,
0: ναι.
1: να σας πω κάτι, ότι ο Δήμος Βόλου πληρώνει 4,5 εκατομμύρια ευρώ στη ΔΕΗ για ενεργειακό κόστος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Όμως, τι κάνει, επειδή λοιπόν προβλέπουμε και επειδή ο Δήμαρχός μας έχει το όραμα, έτσι, και την πυγμή και τη θέληση, δεν προχωρήσαμε τώρα, δεν έχει πολύ διάστημα, στις ενεργειακές κοινότητες, οι οποίες θα εξοικονομήσουν δωρεάν ρεύμα.
0: Το περιμένει αυτό ο κόσμος.
1: Μπράβο, δωρεάν
0: και αν ρεύμα. Είχατε, και αν είχατε ποσοστά 60%, τώρα έχει εκτοξευθεί στο 80% ναι. των ψήφων.
1: Θα σας πω κάτι, κύριε Κουμιώτη.
0: Αυτά τα περιμένει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Να κάνετε,
1: είμαστε ένας από τους 4 δήμους στην Ελλάδα που θα το πάρουμε αυτό. Το ξέρουμε αυτό ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμείς είχαμε όριμο φάκελο το 18 με ενεργειακές κοινότητες και μπήκαμε στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα καταργήθηκε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί τώρα Δήμος να πάει να ζητήσει να μπει στο πρόγραμμα αυτό. Έχει καταργηθεί. Ναι. Τέσσερις δήμοι σε όλη την Ελλάδα έχουν μπει. Ναι.

0: Και ένας είναι ο Δήμος Βόλου. Ο οποίος τι θα κερδίσουμε από αυτό? Θα κερδίσουμε τα 4,5 εκατομμύρια να μην τα πληρώνουμε στη ΔΕΗ, γιατί όλα τα δημοτικά ακίνητα θα ηλεκτροδοτηθούν δωρεάν. Έτσι. Και θα κερδίσουμε και περίπου 2.500 νοικοκυριά ευάλωτα να έχουν δωρεάν ρεύμα.
1: Μου δίνετε ένα χρονοδιάγραμμα για αυτό?
0: Κοιτάξτε, είμαστε σε φάση που πέρασαν τώρα όλες εδώ οι αποφάσεις που χρειάστηκε, τα οποία να θυμίσω ότι δεν το ψήφισε η αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Και τους τονίζαμε, ψηφίστε το, γιατί θα το βρείτε μπροστά σας.
1: Δεν έχει σημασία, μην μένουμε εκεί πέρα.
0: Δεν το ψήφισε. Τέλος πάντων.
1: Δεν με ενδιαφέρει να μείνουμε
0: εκεί. Όχι, ναι. Ας αναλάβει τις ευθύνες του καθένας, δεν είναι. Ναι. Ό,τι ψηφίζει φαίνεται
1: αυτό. Δηλαδή, σε ό,τι σας ρωτάω, μην μου επικαλείστε την αντιπολίτευση.
0: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, άρα είμαστε σε τελική φάση των εγκρίσεων και πιστεύω ότι αυτό το έργο το 27 θα προχωρήσει. Και να σας πω και κάτι, δεν θέλει και μεγάλο χρόνο, γιατί δεν θα χτίσεις και δεν θα κάνεις τίποτα το ιδιαίτερο, θα εγκαταστήσεις φωτοβολταϊκά. Ναι. Αυτό είναι ενεργειακές κοινότητες.
1: Άρα μου δίνεται χρονοδιάγραμμα μέσα στο 27 θα γίνει τι?
0: 27, αν ξεκινήσει το 27, πιστεύω σε ένα χρόνο θα έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή το να τοποθετήσεις τα πάνελ, έτσι, σε μια έκταση που έχουμε δεσμεύσει για αυτό το σκοπό, δεν θα χρειάζονται
1: και 4-5 χρόνια. Θυμίστε μου ποιοι δημότες θα επωφεληθούν.
0: Ναι. 2.500 περίπου το λέω, γιατί αυτό θα εξαρτηθεί, κοιτάξτε, ξέρετε, από την παραγωγή της ενέργειας, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα εξαρτηθεί από αυτό.
1: Ναι.
0: 2.500 περίπου ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία βέβαια αυτά θα πρέπει να τα δούμε μέσα από την κοινωνική υπηρεσία, από τα στοιχεία που έχει η υπηρεσία, να δούμε ποιοι είναι αυτοί που μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε πραγματικά και να πάει σε πραγματικούς αποδέκτες.
1: Και ποιος από την κεντρική διοίκηση θα θέλει να σας κάνει κότερα, θα κάνετε εσείς? Ποιος θα τολμήσει?
0: Εντάξει, αυτό σας λέω ότι πρέπει να γίνει με
1: κάποιο τρόπο. Νομίζω ότι αυτό το έχετε πετύχει. Είναι το κατόρθωμά σας αυτό. Ότι εσείς δεν επηρεάζεστε ούτε από την κεντρική κυβέρνηση, όπου κάνανε και αρατάδες.
0: Σωστά. Γιατί πάντα, κοιτάξτε κύριε Κουμιώτη, τι έχουμε πετύχει εμείς, τι έχουμε πετύχει αυτά τα χρόνια. Έχουμε πετύχει να έχουμε παντού έτοιμους φακέλους. Όπου πάει ο Δήμαρχος, δεν πάει έτσι για να ζητήσει λεφτά ζητιανεύοντας από κάποιον υπουργό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πηγαίνει οργανωμένα. Δηλαδή έχει έτοιμη τη μελέτη, έχει έτοιμο ένα φάκελο, έχει ένα πρόγραμμα το τι θα τα κάνει τα χρήματα αυτά. Διαφορετικά δεν ξέρετε, δεν ανοίγουν έτσι οι κάνουλες. Δεν μπορεί να πάρει τα λεφτά, δώσε μου για να κάνω εγώ τις ενεργειακές ή δώσε μου για να κάνω το ένα για να κάνω το άλλο.
1: Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι μέσα στη Δημοτική Αρχή, είτε είναι αιρετοί είτε είναι υπηρεσιακοί.
0: Είτε είναι προσωπικό,
1: που εργάζεται αθόρυβα χωρίς να παίρνει χαμπάρι.
0: Βεβαίως. Και προετοιμάζεις πάντα το έδαφος για την επόμενη μέρα. Δηλαδή αυτές οι ενεργειακές κοινότητες, σας είπα, δεν προέκυψαν έτσι. Το 2018 είχαμε έτοιμο φάκελο.
1: Ναι.
0: Και ο νόμος καταργήθηκε. Ξέρετε γιατί καταργήθηκε? Γιατί δεν μπορούσαν όλοι οι Δήμοι να μπουν στο πρόγραμμα αυτό. Γιατί μετά τι κάνανε, ξέρετε τι κάνανε μετά? Δημιουργήσαν ένα άλλο πρόγραμμα, το Απόλλων, δεν ξέρω αν το θυμάστε, που είναι στις περιφέρειες, που δεν έχει ξεκινήσει καν.
1: Ναι.
0: Θα μπει η περιφέρεια και θα μπουν όλοι οι Δήμοι από εκεί να πάρουν, ξέρω εγώ, ένα 2-3% μείωση του ενεργειακού του κόστου.
1: Λοιπόν,
0: και εμείς μιλάμε για 100%.
1: Πάμε να κάνουμε ένα τεστ σε άλλα θέματα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Θέλω να δω ότι, πώς τα λένε, πώς δραστηριοποιείστε, σε τι level είσαστε. Σας έχω ανάψει μια λάμπα τώρα και προσπαθώ να μάθω πράγματα για εσάς.
0: Ωραία.
1: Καλά δεν κάνω?
0: Καλά κάνετε.
1: Να πάμε.
0: Αυτός είναι και ο λόγος της συνέντευξης, να ακουστούν πράγματα.
1: Μα ούτε έχουμε συμφωνήσει τι θα πούμε.
0: Ό,τι θέλετε, βέβαια. Ό,τι θέλετε.
1: Να πάμε λίγο, κύριε Σαββάκη, στην αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, γιατί μου κάνει εντύπωση. Ποια είναι τα σημαντικότερα ακίνητα, αν θέλετε υποδομές, ρε αδερφέ του Δήμου, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο του σχεδιασμού σας για αξιοποίηση?
0: Σωστά. Κοιτάξτε, τα ακίνητα του Δήμου είναι πάρα πολλά. Τώρα να σας πω κάτι.
1: Ναι.
0: Είχε γίνει μια πρώτη καταγραφή. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει καινούριο πρόγραμμα που θα εγκατασταθεί για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Γιατί κοιτάξτε, στο Δήμο προσθέθηκαν και τα νομικά πρόσωπα, ο ΔΟΕΠΑΠ και ΕΚΠΑ το 23.
1: Ναι.
0: Αυτά είχαν ξεχωριστά προγράμματα και δεν υπήρχε ο ενιαίος συγκεντρωτικός έτσι, πίνακας.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν τι κάναμε? Όπως και τώρα καταργήθηκαν πρόσφατα η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια επιτροπή. Έτσι, που αυτά είχαν και αυτά τα 175 σχολεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή που λειτουργούν. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν λέμε για τα κλειστά σχολεία.
1: Ναι.
0: Λέμε για τα 175 που λειτουργούν.
1: Ναι.
0: Ενώ η διαχείριση γίνονταν μέσα από τις επιτροπές, γιατί ήταν ξεχωριστά νομικά πρόσωπα οι επιτροπές και είχαν ξεχωριστή χρηματοδότηση από το κράτος, έρχονται πλέον στο Δήμο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα πλέον σαν νομικό πρόσωπο. Ούτε ΚΕΚΠΑ, ούτε ΔΟΕΠΑΠ, ούτε επιτροπές.
1: Ναι.
0: Αυτά λοιπόν, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα, και εμείς τι κάναμε λοιπόν, προχωρήσαμε ήδη σε ένα καινούριο πρόγραμμα, να έχουμε μια εικόνα συνολική των ακινήτων, την οποία έχουμε, αλλά θέλουμε να την κάνουμε ακόμα καλύτερη και πιο αναλυτική, με περισσότερα στοιχεία, και όπως επίσης έχει δοθεί να γίνει μελέτη για την αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου. Ναι. Όμως, παρόλα αυτά, όλα αυτά τα χρόνια τι έχουμε πετύχει. Έχουμε πετύχει, και αυτό φαίνεται μέσα από τις αποφάσεις των συμβουλίων, έτσι,
1: ναι,
0: να παραχωρούμε σε κάθε σύλλογο, παράδειγμα,
1: ναι,
0: νόμιμο σύλλογο,
1: ναι,
0: που ζητάει μία έδρα να μπορούμε να του τη δίνουμε,
1: ναι,
0: είτε σε ένα γραφείο, είτε σε ένα σχολείο που είναι κλειστό,
1: ναι,
0: και είτε είναι πολιτιστικό σύλλογο, είτε
1: ακόμα,
0: είναι αθλητικό
1: σύλλογο. Το έχω διαπιστώνει ακόμα και στο Παθεσσαλικό, έχετε έχει παραχωρήσεις. Ναι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Στο Βασδέκι, όπου έχουμε χώρους διαθέσιμους και όποιος σύλλογος ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει να κάνει μια αίτηση, εφόσον έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις, για να πάρει ένα γραφείο, ένα χώρο.
1: Κατάλαβα.
0: Κατάλαβα. Να σας πω και κάτι, κύριε Κουμιώτη, το δίνουμε με 100 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, τα λειτουργικά εμείς θέλουμε από τους συλλόγους. Δεν θέλουμε να πάρουμε νίκια από τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους. Θέλουμε τα λειτουργικά έξοδα που.
1: Αρκεί να μην μένει ακίνητο ένα.
0: Αρκεί να μην μένει αναξιοποιητό.
1: Αναξιοποιητό, ακριβώς.
0: Όπως τώρα, ας πούμε. Το πιο σημαντικά που βγαίνουν τώρα δύο ακίνητα πάρα πολύ συμβολικά και σημαντικά στη Μάκρανη είναι δύο ακίνητα, δύο κτίρια. Το ένα είναι το Σισιλιάνου, ο ξενώνας, που υπάρχει ενδιαφέρον από επενδυτές να το πάρουν, να επενδύσουν μισό εκατομμύριο. Είναι στη Μακρανίτσα.
1: Ναι, ναι, μπράβο, ναι.
0: Να επενδύσουν πάνω από μισό εκατομμύριο, πάνω από 500.000 ευρώ για να το αξιοποιήσουν, να το κάνουν ξενοδοχείο. Και το κτίριο Καραβέργου που επίσης είναι στην πλατεία της Μακρανίτσας, το οποίο και αυτό υπάρχουν επενδυτές που θέλουν να το πάρουν και να το αξιοποιήσουν. Και αυτό ξέρετε γιατί έχει γίνει, γιατί υπάρχει αυτή η προσέλκυση. Γιατί ένα κτίριο για να πεις ότι εγώ το αξιοποιώ, δεν αρκεί να βγεις εσύ και να πεις εγώ το Δημοπρατό. Το Δημοπρατό όταν υπάρχει ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι, κύριε Κομιώτη?
1: Βέβαια.
0: Άμα να κάνω δημοπρασία για να τη βγάλω άγωνη, δεν έχει νόημα.
1: Δηλαδή αυτές οι πρωτοβουλίες βρίσκονται σε εξέλιξη για τη δημοπράτηση ή έχουμε.
0: Έχουμε εξέλιξη για δημοπράτηση. Θα περάσουν στην επόμενη Δημοτική Επιτροπή οι όροι διακήρυξης.
1: Μάλιστα. Ώστε δημιουργούνται και καινούργια έσοδα για την πόλη.
0: Σωστά. Σωστά. Αυτό μου ξέρετε γιατί γίνεται, γιατί υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον των επενδυτών.
1: Γιατί
0: ο Δήμος Βόλου έχει γίνει προορισμός.
1: Βέβαια.
0: Έτσι δεν είναι. Και αυτό είναι επίδεγμα του Αχιλλέα Μπέου. Έτσι δεν είναι, της Δημοτικής Αρχής. Υπήρχαν πριν. Προσέξτε, εσείς είστε πολλά χρόνια και ασχολείστε χρόνια με αυτό το σπορ που λέμε. Υπήρχε στο Δήμο υπήρχε ο Δήμος Βόλος προορισμός σε κάτι. Τα Χριστούγεννα, θυμάμαι, εμείς πηγαίναμε σε άλλες πόλεις για να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Έτσι δεν είναι, δεν είχαμε κάτι. Αυτή τη στιγμή τα Χριστούγεννα έχει γίνει προορισμός ο Δήμος. Και πέρα από αυτό, οι επενδυτές βλέπουν κάτι. Βλέπουν ότι λείπουν κλίνες. Βλέπουν ότι υπάρχει τουρισμός. Γι' αυτό ζητάνε.
1: Έχετε δίκιο. Μάλλον εσείς το έχετε κάνει προορισμό.
0: Έτσι.
1: Απ' την άλλη όμως, πριν από κάνα δύο εβδομάδες είχα ανέβει πάνω στην Μακρινίτσα και ανέβηκα μέσω πορταριάς.
0: Σωστά. Θα το πούμε γι' αυτό.
1: Δεινοπάθησε για να πάω στο πάρκινγκ. Όμως από την Κουκουράβα ανέβαινε ένα ζευγάρι ξένων που ο κύριος έκλαιγε, είχε αγανακτήσει, δεν μπορούσε να ανέβει. Πότε τελειώνει αυτός ο δρόμος, στην Κουκουράβα?
0: Θα σας πω. Ξέρετε ότι από εκεί, πώς το λένε, η όδευση από εκεί, ξέρετε ότι είναι δύσκολη. Έτσι δεν είναι, και αυτός ο δρόμος που υπήρχε, υπήρχαν πολύ γκρεμνοί κτλ. Αυτό το έργο ήταν και αυτό από τους πρώτους φακέλους που καταθέσαμε μετά τον Ντάνιελ, που καταστράφηκε ο δρόμος. Ήταν αρχικού προϋπολογισμού 6 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή ζητήσαμε μια έξτρα χρηματοδότηση για να ολοκληρωθεί άλλα 4,5 εκατομμύρια. Σκεφτείτε ότι θα φτάσει 10 εκατομμύρια αυτό για να ολοκληρωθεί. Πιστεύουμε ότι είμαστε στο τέλος, δηλαδή ο δρόμος, πιστεύω εγώ, σε ένα εξάμηνο, μπορεί και λιγότερο, έτσι, γιατί δεν ξέρω τώρα το κατασκευαστικό κομμάτι. Εγώ βλέπω, βλέπω λίγο τους αριθμούς και βλέπω ότι ζητήθηκαν 4,5 εκατομμύρια, τα οποία εγκρίθηκαν έτσι, έξτρα για να ολοκληρωθεί αυτός ο δρόμος. Και σκεφτείτε ότι ήταν από τους πρώτους. Ήταν δύο φάκελοι τότε είχαμε έτοιμους μόλις έγινε η πλημμύρα. Ένας ήταν αυτός, ο φάκελος για το δρόμο της Κουκουράβας που λέμε, και ο άλλος ήταν η μελέτη για την γέφυρα στην άλλη μεριά, το θυμάστε.
1: Και ρωτάω εσάς τώρα, διότι δεν είσαι θέση οι συναδελφοί σας να μας δώσουν στοιχεία για αυτό το δρόμο. Δεν ξέρω, είναι τελείως ανενημέρωτη δηλαδή. Γι' αυτό φτάνουμε στο σημείο να πω ότι στις προσεκτικές εκλογές πρέπει να κάνετε ανανέωση του ψηφοδοτήρου σας.
0: Αλλά αυτό είναι θέμα του Δημάρχου.
1: Για να μας ακούει και ο Δήμαρχος, γι' αυτό το λέω.
0: Είναι θέμα του Δημάρχου.
1: Γιατί τώρα μετά από καιρό εσείς μου λέτε για το δρόμο αυτής της Κουκουράβας και τι χρειάζεται. Έτσι. Δηλαδή θα ήμουν αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών για να μην ξαπάω αυτοκτονήσω.
0: Έτσι. Νομίζω τα στοιχεία τα έχουν. Απλώς εγώ τώρα βλέπω τα νούμερα, κύριε Κουμιώτη, γιατί από μένα έρχονται αυτά και περνάνε και τα βλέπω καλύτερα σαν.
1: Γιατί αν μου λέτε ότι 6 εκατομμύρια συν 10 επιπρόσθετα.
0: Συν 4 είναι 10 συνολικά.
1: Συν 4, 10. Ναι. Σημαντικό αυτό.
0: Είναι σημαντικό.
1: Άρα λοιπόν, μου είπατε ότι τα ακίνητα υποδομές που βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού σας για αξιοποίηση, μου αναφέρατε δύο νέες πρωτοβουλίες στη Μακρινίτσα που είναι σε εξέλιξη για δημοπράτηση, ώστε να δημιουργηθούν καινούργια έσοδα για την πόλη. Αλήθεια, πώς διασφαλίζεται, κύριε Σαββάκη, πού να σας πω τώρα, πώς διασφαλίζεται η αξιοποίηση της περιουσίας? Δηλαδή, συνδυάζει την οικονομική απόδοση με την ανταποδοτικότητα,
0: σωστά,
1: με την προσβασιμότητα για τους ίδιους τους δημότες.
0: Σωστά. Αυτό εξετάζουμε πάντα. Δηλαδή τι θέλουμε εμείς? Θέλουμε να δημιουργούμε υποδομές προσβάσιμες και θέλουμε να δημιουργούμε υποδομές που να έχουν αξία και να συντηρούνται, κύριε Κουμιό. Το βασικό είναι αυτό. Δηλαδή δεν είναι να παραχωρήσουμε ένα ακίνητο σε κάποιον το οποίο θα καταστραφεί και δεν θα συντηρηθεί. Γι' αυτό βάζουμε κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή και στα δύο αυτά κτίρια που σας ανέφερα, η προϋπόθεση είναι η επένδυση των 500.000, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι να το πάρεις εσύ ένα ακίνητο και να πεις, θα δώσω, ξέρω εγώ, 1.000-2.000 ενίκιο. Ναι. Εντάξει, θα το κάνω και ένα ρετουσάρισμα και μετά να τα αφήσω και να είναι πάλι χαλασμένο ή να είναι πάλι προβληματικό.
1: Ναι.
0: Ο στόχος είναι οι άνθρωποι που θα το πάρουν να μπορέσουν να το διατηρήσουν και να το κάνουν ακόμα καλύτερο. Αυτή είναι η έννοια της αξιοποίησης, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Αυτή είναι η έννοια της αξιοποίησης. Δεν είναι να δώσουμε ένα ακίνητο έτσι όπως είναι, γιατί ξέρετε τα περισσότερα ακίνητα. Ποιος είναι ο στόχος? Επειδή με τα χρόνια γερνάνε, έτσι δεν είναι? Τα κτίρια αυτά,
1: βέβαια.
0: Ο Δήμος δεν μπορεί να διαθέτει τεράστια κονδύλια για να συντηρήσει τα τόσα πολλά ακίνητα που υπάρχουν. Ναι. Άρα ποιος είναι ο στόχος? Τα δημοπρατούμε με την έννοια όμως της αξιοποίησης, της συντήρησης και της λειτουργίας ενός ακινήτου που ήταν κλειστό για χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Και υπάρχουν ακόμα πολλά.
1: Ξέρετε τι έχει αλλάξει τις τελευταίες εβδομάδες στο παραλιακό μέτωπο?
0: Βεβαίως.
1: Μετά από χρόνια.
0: Βεβαίως.
1: Το ενιδρίο.
0: Το ενιδρίο. Σωστά.
1: Μετά από χρόνια. Πέρασα χθες και το είδα μοντέλο απ' έξω. Φαντάζομαι πώς θα γίνει μέσα και πώς θα ολοκληρωθεί.
0: Και αυτός δεν είναι ο στόχος, δηλαδή...
1: Που θα είναι σημείο αναφοράς για τον παραλιακό μέτωπο.
0: Μπράβο.
1: Γιατί κοντά στο ενιδρίο θα αξιοποιηθεί όλο το πάρκο μέχρι τον Άναυρο.
0: Έτσι. Και είδατε, έτσι, για χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Έτσι, βασικό, δηλαδή τι θέλουμε εμείς? Θέλουμε να πέρα από ότι ένα ακίνητο να το πάρει κάποιος να το λειτουργήσει, να προσφέρει και κάτι στην κοινωνία, ένα office, ένα πολιτιστικό αποτύπωμα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δεν θέλουμε έτσι μια αξιοποίηση στην τύχη.
1: Μα η πληροφόρησή μου για το ενιδρίο αυτό είναι. Θα είναι πολιτιστικό κέντρο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και μουσική σκηνή θα είναι.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Ναι. Μα αυτό ήταν και το σκεπτικό του στο ενιδρίο. Ναι. Δηλαδή η χρήση του είναι πολιτιστικών εκδηλώσεων. Χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων.
1: Ναι.
0: Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή απλά η εστίαση, να το πούμε έτσι. Έτσι δεν είναι?
1: Και παρουσιάσεις
0: βιβλίων.
1: Και παρουσιάσεις μαθαίνω βιβλίων θα γίνονται συνδυάζοντας τον. Τον παλιό χαρακτηρισμό του Κέντρου Προϊστορικών Μελετών. Αυτός ήταν ο χαρακτηρισμός ο πρώτος για το ενιδρύο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κέντρο Προϊστορικών Μελετών. Θα υπάρχει δηλαδή ένα συνδυασμός του χαρακτηρισμού επί της ουσίας.
0: Ένας χώρος πολιτισμού στην
1: ουσία. Να πάμε στις αποκαταστάσεις για να ολοκληρώσουμε, γιατί
0: θα σας
1: κρατήσει πολλή ώρα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Πάντα σε κουβέντα είναι πάντα.
1: Στις αποκαταστάσεις μετά τις πλημμύρες.
0: Ναι.
1: Σας ρωτώ ποιο είναι το συνολικό ύψος όλων αυτών των κονδυλίων που έχουν απορροφηθεί τουλάχιστον μέχρι στιγμής για να γίνουν αυτές οι αποκαταστάσεις και ποιες είναι οι άμεσες προτεραιότητες χρηματοδότησης, αν μπορείτε να μου πείτε.
0: Σωστά. Λοιπόν, συνολικά έχουμε ένα προϋπολογισμό μέχρι τώρα μαζί με τα 4 εκατομμύρια που σας είπα για τη Μακρινίτσα, τα επιπλέον που τώρα πέρασαν αυτά, και άλλα 3,5 εκατομμύρια για να γίνει το Λουζίνικο πάνω, θυμάστε, για ένα θέμα που γίνει στο Λουζίνικο, να γίνει εκεί το Γεφυράκι και κάποια άλλα έργα που εντάσσουν σε αυτή τη χρηματοδότηση. Ο προϋπολογισμός των έργων μέχρι στιγμής που μιλάμε είναι σε 45 εκατομμύρια χοντρικά. Από τα οποία βέβαια 45 προϋπολογισμό, σας λέω τώρα, έτσι, προϋπολογισμό, έχουν ήδη ξοδευθεί τα 20 εκατομμύρια. Τα 20 εκατομμύρια έχουν ήδη μπει μέσα σε εμάς. Έχουν γίνει έργα 20 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι. Και ξέρετε πως είναι οι χρηματοδοτήσεις από την κεντρική κυβέρνηση, δεν είναι εύκολες. Το ξέρετε πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Και ο Βόλος αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις άλλες περιοχές που έχουν πληγεί, που είχαν πληγεί από τον Τάγκη και τον Ερέζη, έχει πάρει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων από όλες τις άλλες πόλεις.
1: Ναι.
0: Άρα μιλάμε γιατί για ένα προϋπολογισμό.
1: Γιατί μετράει ο τρόπος που μπαίνει μέσα στο Υπουργικό Γραφείο Δήμαρχος.
0: Μπράβο.
1: Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Ναι, έτσι. Και ο τρόπος, αλλά να σας πω και κάτι, και η οργάνωση που είπαμε τους φακέλους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν πας έτσι
1: πρωτίστως.
0: Και δεν είσαι όριμος από μελέτες.
1: Γίνεσαι κορόιδο.
0: Βέβαια. Άρα θέλεις την πυγμή και τον τζαμπουκά που λέμε του Αχιλλέα Μπέου για να μπορέσεις να διεκδικήσεις, αλλά θέλεις και την οργάνωση να μπορεί ο Αχιλλέας Μπέος να χτυπήσει το χέρι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Άρα μου λέτε 45 εκατομμύρια.
0: Σωστά, προϋπολογισμός μέχρι στιγμής.
1: Οι άμεσες προτεραιότητες.
0: Οι άμεσες προτεραιότητες είναι να γίνει, να ολοκληρωθεί το έργο που λέγαμε πριν στην Κουκουράβα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, να γίνουν αυτά που είπαμε, τα έργα στο Λουζίνικο και τα λοιπά που λέγαμε πάνω με τις αποκαταστάσεις.
1: Οδικό δίκτυο, γέφυρες.
0: Οδικό δίκτυο και οι ασφαλτοστρώσεις, κύριε Κουμιώτη.
1: Αχα.
0: Δηλαδή τα 10 εκατομμύρια από αυτά τα 45 που σας είπα αφορούν ασφαλτοστρώσεις.
1: Ναι.
0: Τα 5 είναι για Βόλο και Νέα Ιωνία, τα οποία ήδη ξεκινάνε, δειλά τα βλέπετε κάτω στην Ιάσονος και τα λοιπά, βλέπετε ότι έχουν ξεκινήσει, έγινε η Αλεξάνδρας.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει τώρα η Ιάσονος, Δημητριάδος, θα γίνουν αυτές οι ασφαλτοστρώσεις.
1: Η Ιάσονος ολοκληρώνεται σήμερα.
0: Ολοκληρώνεται.
1: Ναι, ναι. Ξεκινάει Δημητριάδος. Ναι.
0: Θα ακολουθήσει Δημητριάδος.
1: Ναι.
0: Και να πάνε όλα καλά, έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό, αν θυμάμαι καλά, με 40-50 δρόμους. Χοντρικά, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το νούμερο να σου το πω, για να μπορέσουμε
1: 75, αν θυμάμαι καλά είναι 75.
0: 75, ναι, σωστά, ναι. Σωστά, έχετε δίκιο.
1: Ναι.
0: Να μπορέσουμε αυτά τα 5 εκατομμύρια να πιάσουν τόπο.
1: Να ρωτήσω, κάτι τελευταίο και ίσως βγάλω και είδηση. Μου είπατε ότι δεν υπάρχει κρατική χρηματοδότηση για την πλήρη επαναφορά, για την πλήρη θωράκιση του Βόλου. Και μου λέτε ότι απαιτούνται επιπλέον πόροι, ρε αδερφέ.
0: Σωστά.
1: Από την κεντρική διοίκηση, όσο και να διεκδικήσεις και με φακέλους να πας, υπάρχει ένα όριο, ένα ταβάνι. Έχετε σκεφτεί με το δήμαρχο, εσείς ο αντίδημαρχος των οικονομικών, δεν ξέρω αν σε βλέπουν οι συνάδελφοί σου υπογονή, όπως λέμε το Χατζηδάκι, που έχει, ναι, που έχει το ταμείο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και καλά κάνεις και να σε βλέπουν υπογωνία, γιατί πιο πολύ ενημερωμένος είσαι εσύ παρά οι συνάδελφοί.
0: Αν έχεις να διαχειριστείς, κύριε Κουμιώτη, ναι, 135 εκατομμύρια προϋπολογισμό, νομίζω και οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις του Δήμου μας δεν φτάνουν σε τέτοιους προϋπολογισμούς. Είναι κάτι που θέλει μεγάλη προσοχή. Θέλει μεγάλη προσοχή. Γιατί είναι χρήματα των δημοτών, έτσι.
1: Εφόσον...
0: Δεν είναι χρήματα μιας επιχείρησης.
1: Ακριβώς. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει η κρατική χρηματοδότηση για την θωράκιση και απαιτούνται επιπλέον, επιπλέον πόροι. Έχετε σκεφτεί με το δήμαρχο ή ο δήμαρχος ή εσύ. Γιατί ο δήμαρχος ενδεχομένως να μην προλαβαίνει κιόλας από το. Να πάρεις μια βαλίτσα, να βάλεις 5 σόβρακα μέσα, 5 φανέλες, να πας στις Βρυξέλλες και να χτυπήσεις τις πόρτες εκεί στα ευρωπαϊκά εργαλεία, γιατί υπάρχουν
0: σωστά
1: ευρωπαϊκά
0: σωστά
1: εργαλεία.
0: Σωστά, όπως
1: υπάρχουν
0: λέτε
1: managers.
0: Σωστά.
1: Έλα ρε φίλε, έχω, έχω έτοιμη μελέτη. Πάρε και εσύ το 0,001 της χιλής.
0: Μα όσο λέει, όσο είναι το
1: όσο λέει ο νόμος, δηλαδή.
0: Όσο λέει ο νόμος.
1: Ευρωπαϊκά εργαλεία για να πάρετε ενεργειακό οφθαλμό από εκεί για να φτιάξετε πράγματα επιπλέον.
0: Βεβαίως και το έχουμε δείξει αυτό. Κοιτάξτε κύριε Κουμιώτη, ο δήμαρχός μας, ο Αχιλλέας Ομπέος, δεν είχε πρόσφατα, δεν έχει χρόνο,
1: ναι,
0: που είχε πάει στις Βρυξέλλες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
1: Το θυμάμαι.
0: Για το μεγάλο έργο, το θέμα του νερού.
1: Ναι.
0: Κάτι που δεν είπαμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι άλλα 25 εκατομμύρια που ήδη προχωράνε το πρώτο στάδιο για να έχει ο Βόλος πηγαίο νερό στις Βρύσες.
1: Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ την εφημερίδα των Βρυξελών?
0: Βεβαίως,
1: αν πάτε εκεί πέρα σε ένα ξενοδοχείο και καθίσετε 5-6 μέρες,
0: σωστά,
1: και πάτε στις κοινότητες, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, θα δείτε μια εφημερίδα και λέει πακτολός χρημάτων και έργων. Να μπείτε, να πάρετε, να ξεβλήσετε εφημερίδα, μικρές αγγελίες.
0: Ναι,
1: κάνουμε αυτά τα έργα, αυτά τα έργα, αυτά τα έργα. Πάρε πριν 5 μέρες στις Βρυξέλλες και πάρε αυτή την εφημερίδα. Το τι έχεις να φέρεις, αν έχεις χρόνο, αν έχετε χρόνο.
0: Πάντα ο χρόνος είναι για το καλό. Ο χρόνος είναι πάντα για το καλό. Αυτό
1: τι
0: είναι
1: γίνεται,
0: για
1: να... και αφήστε εδώ πέρα στο Βόλο να κάνουν πλάκα τώρα, να μην ξέρουν πώς θα κάνουν αντιπολίτευση.
0: Ήδη λοιπόν υπάρχει αυτό. Υπάρχει ο σχεδιασμός αυτός. Έχει γίνει η πρώτη επαφή,
1: ναι,
0: με τον Δήμαρχο που έχει,
1: ναι,
0: πάει στις Βρυξέλλες.
1: Ναι.
0: Και είμαστε πάντα σε επαφή. Και να σας πω και κάτι. Και να μην πας, βέβαια το να πας είναι ακόμα καλύτερο. Όταν έχεις όμως ανοιχτή επικοινωνία και επαφή με ανθρώπους που είναι τεχνοκράτες και γνώστες, είναι ακόμα καλύτερο.
1: Δηλαδή,
0: που μπορούν να σε φέρουν σε επαφή για τα πάντα.
1: Δηλαδή προσωπικά, αν πάω σαν δημοσιογράφος και πάρω φωτογραφίες από τη Σκιάθο, παράδειγμα λέω τώρα, έτσι,
0: ναι, ναι,
1: πάρω φωτογραφίες από τη Σκιάθο και είναι το φωτομοντάζ τέτοιο, το φωτογραφικό ρεπορτάζ
0: υλικό,
1: τέτοιο,
0: ναι,
1: που να αποδειχνεί ότι από την πόλη της Σκιάθου μέχρι τις Κοκκουναριές δεν υπάρχει απογοητευτικό δίκτυο, δεν υπάρχει βιολογικός καθαρισμός. Και τα πάω στις Βρυξέλλες, στους κοινοτικούς και τους λέω: είμαι σκιαθήτης, είμαι δημοσιογράφος. Από εδώ μέχρι εδώ υπάρχουν πληθώρα ξενοδοχείων. Πού στο διάλογο πηγαίνουν τα λίμματα? Θα μου πούνε: φέρε το δήμαρχο να τους φαλιαρίσουμε τώρα, να το κάνουμε τόπο στο ξύλο.
0: Σωστά, έχετε δίκιο απόλυτο σε αυτό.
1: Αυτό δεν
0: αυτά, αυτά τα έργα βεβαίως. Δηλαδή όταν κάνεις
1: ξέρε,
0: μια...
1: Ξέρεις τι κάνει ο Δήμαρχος Χιάθου τώρα. Θέλει να κάνει λέει μαρίνα για να γίνει ανώδος από τη Μύκονο. Ρε εσύ, εδώ δεν έχεις να πιεις νερό ρε. Τα σκατά τα ρίχνεις στη θάλασσα και μου λες θα κάνεις μαρίνα για να γίνεις...
0: Γι' αυτό λέμε πάντα κύριε Κομιώτη προτεραιότητες που βάζεις, έτσι δεν είναι. Οι προτεραιότητες σου είναι το βασικό.
1: Μα να γνωρίζεις το αντικείμενο, να σκαπάζεις δύο πράγματα.
0: Πώς κάνεις τη διαχείριση ώστε να βάζεις μια προτεραιότητα και να το πετυχαίνεις. Άμα είναι να κάνεις κάτι που και δεν έχεις την υποδομή, τι να το κάνεις.
1: Δεν ξέρω, Σαββάκη, εμένα με έχεις ανεβάσει ψυχολογικά σήμερα. Ειλικρινά δεν περίμενα ότι υπάρχει άνθρωπος εκεί πέρα μέσα στο, που έχει τα κλειδιά, που έχει την καρδιά, τη λειτουργία, που σκέπτεται έτσι και προχωράει κατά τον τρόπο και είναι τόσο πολύ ενημερωμένος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Μπορεί οι περισσότεροι αντιδήμαρχοι να μην σκομπάζουν τίποτα, να μην να αγνοούν τα πάντα, πέραν του Πράτου, του Βεργή, που αυτό που τρέχουν οι άνθρωποι του, του Μουλά και ενός ακόμη, οι δύο. Αλλά εκεί στο χαρτοφυλάκιο των οικονομικών, Παναγία μου. Μπράβο ρε Σαββάκη. Άρα η τοποθέτηση αυτή σε αυτό το νευραλγικό πόστο δεν είναι τυχαία. Καθόλου τυχαία. Με 2-3 ερωτήσεις για 2-3 θεματάκια μάθαμε, πήραμε όλη την εικόνα. Όλη την εικόνα.

0: Καλημέρα στο Ζή, στον Καπουριώτη. Ζήση, όχι το Ρεσίφ, κάτι ένα άλλο γυμάγει, ένα άλλο. Αλλιώ θα το ψάξω να το βρω. Όχι το Ρεσίφ.
1: Να νιώσει η καρδιά μου για αυτού που με προδώσανε.
0: Έχει πάει Ρεσίφ.

Παιδιά, έχετε υπομονή, θα ανοίξουμε τις γραμμές μας. Έχετε λίγα λεπτά υπομονή, να πάω κάπου αλλού. Μετά τον Άρη Σαββάκη, τον Αντιδήμαρχο των Οικονομικών του Δήμου Βόλου. Είναι Παρασκευή σήμερα, πάω κάπου αλλού, αλλά έχω προβληματιστεί πώς να υποδεχθώ την κυρία, με τι είδους μουσική. Θέλω να φτιάξω κλίμα, κλίμα δηλαδή, κλίμα ωραίο, όμορφο. Σκέφτομαι και θέλω να το κάνω επί του πιεστηρίου που λένε. Τελευταία στιγμή. Λοιπόν, ανάλογα με τις περιστάσεις, με το κλίμα που κυριαρχεί, που επικρατεί μάλλον, θέλω να τα κάνω εκείνη την ώρα. Φρεσκαδούρα να είναι όλα. Πώς να υποδεχθώ την Αθηνούλα την Παϊράμη, πώς να την υποδεχθώ. Πώς να την υποδεχθώ. Κύριε Μαμάκη, τι λέτε κι εσείς. Να την υποδεχθώ ιταλικά, να την υποδεχθώ εγγλέσικα ή να την υποδεχθώ γαλλικά. Γαλλικά. Α, κύριε Μαμάκη, σαν να το βρήκα. Να υποδεχθώ την Αθηνούλα την Παϊράμη στην πρώτη εκπομπή της περίοδου, αφού και αυτή πήγε διακοπές. Να την υποδεχθώ με αυτό εδώ. Κύριε Μαμάκη,

0: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε κυρία Μπαϊράμη.
1: Καλημέρα, τι κάνετε κύριε Κουμιώτη?
0: Προσπαθώ, θυμήθηκα τώρα με το τραγούδι αυτό. Την πρώτη φορά που πήγα στη Γαλλία, ξέρετε ποια πόλη ήταν?
1: Όχι.
0: Στη Ουένα.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή με το που ξεκινάει από το στενό της μάχης ο Σικουάνας. Λοιπόν, διέρχεται από την πρώτη πόλη που είναι η Ουένα. Λοιπόν, και εκεί βρέθηκα με μια παρέα Γαλλίδων, μια μεγάλη παρέα. Βέβαια δεν μιλούσα ούτε λέξη γαλλικά.
1: Εγώ να ρωτήσω, μόνο Γαλλίδων? Δεν ήταν και Γάλλοι?
0: Όχι, Γαλλίδες ήταν. Και οι άλλοι από την παρέα μου μιλούσαν γαλλικά. Αν σας πω ότι όλες οι κοπέλες ενδιαφέρθηκαν για μένα επειδή δεν μιλούσα ούτε λέξη γαλλικά, αυτό πώς το ερμηνεύετε?
1: Είσαστε και ένας πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος. Η άβρα σας, το έχω ξαναπεί, μιλάει πριν από εμάς.
0: Γιατί?
1: Άρα ναι, το βρίσκω πολύ λογικό, κύριε Κουμιώτη.
0: Ναι. Δηλαδή εντυπωσιάστηκα που προσπαθούσαν να εκμεύσουν πράγματα από άνθρωπο που δεν μιλούσαν ούτε μία λέξη της γλώσσας τους.
1: Ναι, αλλά έχουμε και τη γλώσσα του σώματος. Και είναι αυτό που εκπέμπουμε πάντα.
0: Καλά το πάτε.
1: Χωρίς να πούμε ούτε μία λέξη.
0: Ναι. Πώς πέρασατε τις διακοπές?
1: Πολύ όμορφα.
0: Για πείτε μου λεπτομέρειες.
1: Ήταν πολύ όμορφα, ξεκουράστηκα, γέμισα μπαταρίες.
0: Πήγατε εξωτερικό? Πήγατε.
1: Και εσωτερικό, ναι. Και εξωτερικό, ήταν όμορφα.
0: Αχα, πάρα πολύ όμορφα.
1: Εγώ θα ήθελα όμως σήμερα, ενώ ναι, έχω ετοιμάσει ένα πολύ όμορφο θέμα, αλλά ναι, δεν θα ήθελα να το κάψω, θα το ναι, αφήσω για την επόμενη φορά. Το μόνο που μπορώ να προαναγγείλω είναι ότι είναι οι δονήσεις των υφασμάτων. Και θα εξηγήσουμε περισσότερο. Θέλω να πιαστώ από τα λεγόμενα του αντιδημάρχου που μιλούσατε πριν και ήθελα να του κάνω μια ερώτηση χωρίς να είναι επιπροσωπικού.
0: Αντιδημάρχου οικονομικών, έτσι.
1: Μπράβο.
0: Μην τον μπερδέψετε με τις τεχνικές υπηρεσίες.
1: Όχι, όχι. Και εννοείται δεν προσωποποιώ, ούτε ναι, η ερώτηση είναι. Αλλά όποιος ακούει, καλό θα ήταν να μας απαντήσει. Και ήθελα να ρωτήσω, όταν μιλάμε για τουριστική ανάπτυξη, τι ακριβώς εννοούμε? Γιατί τον τελευταίο μήνα, επειδή γνωρίζετε ότι και η οικογένειά μου δραστηριοποιείται οικονομικά στην Μακρινίτσα, έχω βιώσει τον τουρισμό και την επισκεψιμότητα. Αλλά τουριστική ανάπτυξη δεν είναι μόνο να έρχονται περισσότεροι επισκέπτες, κύριε Κουμιώτη. Δεν είναι μόνο οι φωτογραφίες, τα stories, οι διαφημίσεις και οι όμορφες εικόνες της Μακρινίτσας. Τουριστική ανάπτυξη είναι να μπορεί ο επισκέπτης να έρχεται με ασφάλεια. Επειδή άκουγα την εκπομπή, ναι, άκουσα που αναφέρεται και για το ζευγάρι, σκεφτείτε ότι σε μένα, επειδή είμαστε και το πρώτο μαγαζί, έρχονταν και ταλαιπωρημένοι, αλλά πολύ περισσότερο αγχωμένοι και μου λέγανε γιατί κάποιος δεν έχει βάλει μία σήμανση ότι ο δρόμος της Κουκουράδας είναι κλειστός. Εμείς που τον χρησιμοποιούμε, γνωρίζουμε και τα τυφλά σημεία, πάρα πολύ έχουμε πάθει λάστιχο. Ναι, είναι ο πιο κοντινός δρόμος, τον άκουσα. Περιμένουμε να γίνει, ωστόσο η σήμανση, δεν υπάρχει καν σήμανση να μην πηγαίνει, γιατί και το GPS τους στέλνει από το δρόμο της Κουκουράδας, επειδή είναι και πιο σύντομος.
0: Αυτό γιατί συμβαίνει το GPS?
1: Δεν γνωρίζω, ίσως όμως αυτός που είναι υπεύθυνος, καλό θα είναι να κοιτάει πάντα και τη σήμανση, γιατί έχουμε παντελή έλλειψη σήμανσης, τόσο εκτός του χωριού αλλά και εντός του χωριού.
0: Σωστή επισήμανση. Κύριε Σαββάκη, πείτε στην Αντιδημαρχία των Τεχνικών Υπηρεσιών σήμανση ότι ο δρόμος είναι κλειστός, εκτελούνται έργα.
1: Και όχι μόνο εκτός χωριού αλλά και εντός χωριού, εντάξει, γιατί δεν γίνεται εκεί που κάνει η στροφή το λεωφορείο να μην υπάρχει σήμανση. Οι ξένοι, εντάξει, okay, δεν το γνωρίζουν μόνο οι ντόπιοι, να παρκάρουν, εμείς να αναγκαζόμαστε να ενημερώσουμε τα κτέλ. Και μάλιστα προσωπικά μίλησα και με τον σταθμάρχη εκείνη την ημέρα, τις ημέρες του 15 Αυγούστου, άρα καταλαβαίνετε χιλιάδες κόσμου και επισκεπτών, με αποτέλεσμα ήταν κάποια στιγμή η τροχιά, εννοείται δεν ήρθε, γιατί υποτίθεται δεν είχαν περιπολικό, δεν στείλανε καν γερανό να μαζέψουν τα αυτοκίνητα. Των Ελλήνων καταφέραμε μέσω των πινακίδων να τα εντοπίσουμε, αλλά οι ξένοι ήταν δύσκολο. Με αποτέλεσμα φτάσαμε σε σημείο, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Επαγγελματιών, ο κ. Χατζηγιάννης, ο οποίος είναι πολύ αξιόλογος άνθρωπος και τρέχει, και δεν είναι ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, κύριε κουμιωτή, είναι απλά ένας επιχειρηματίας και πρόεδρος των επιχειρηματιών, ο οποίος αγαπάει τον τόπο του και όλοι μας. Σκεφτείτε, με πήρε ο σταθμάρχης να μου πει να πάω να κάνω κουμάντο στον οδηγό του λεωφορείου, για να μπορεί να γυρίσει, να εξυπηρετήσει. Κάτι άλλο βέβαια, εκεί θα απευθυνθώ στα ΚΤΕΛ, αφού έχετε μεγάλα λεωφορεία, βρείτε μικρά και προσαρμοστικά, γιατί στην τελική η εξυπνάδα φαίνεται στην προσαρμοστικότητα.
0: Σωστή.
1: Συνεχίζω και λέω για τα κακώς κείμενα της Μακρινίτσας, γιατί καλώς κακώς η Μακρινίτσα είναι ένα στολίδι από μόνη της, ωστόσο όμως θέλει και συντήρηση η Μακρινίτσα, θέλει έργα, θέλει υποδομές. Δεν γίνεται να ζητάμε επενδύσεις, αλλά οι υποδομές να πάσχουν. Δημόσια τουαλέτα. Είχαμε τη διαβεβαίωση του Δημάρχου ότι θα γίνει δημόσια τουαλέτα. Δεν έχουμε, πέρα από το οδικό δίκτυο, δεν το πιάνω καν.
0: Το κτηριάκι που είναι στην πλατεία, στο βάθος, που επρόκειτο να γίνει τέτοιο βεσέ, δεν έγινε?
1: Δεν έγινε ποτέ και έχουμε πει πάλι σαν σύλλογος ότι εμείς θα αναλάβουμε να βάλουμε άνθρωπο, αρκεί να μας παραχωρήσει ο Δήμος το σπιτάκι εκεί. Μετά δεν έχουμε καν καθαριότητα. Διότι όταν ο επισκέπτης έρχεται θα πρέπει να βρει και κάδους καθαρούς, να μην ξεχυλίζουν τα σκουπίδια, και πολύ περισσότερο στην peak περίοδο, την τουριστική περίοδο. Πέρα από τα ξενοδοχεία και τα καταλήμματα έχουμε και τα Airbnb, άρα καταλαβαίνετε ότι οι προσωρινοί διαμένοντες στο χωριό αυξάνονται και εκατονταπλασιάζονται. Επομένως θέλουμε και περισσότερους κάδους, θέλουμε καλαθάκια, θέλουμε ανθρώπους που να καθαρίζουν τόσο το πάρκινγκ όσο και την κεντρική πλατεία. Ναι, ο καθένας φροντίζει τον εξωτερικό χώρο του καταστηματός του, αλλά έχουμε και κρίνες οι οποίες, πέρα το ότι είναι πηγή κουνουπιών, διότι κανένας δεν έρχεται να αλλάξει και να καθαρίσει τις κρίνες μέσα στην κεντρική πλατεία. Και πάμε σε ένα φοβερό ζήτημα, στα αδέσποτα.
0: Ο δοστρωτήρας συνέχισε.
1: Ναι, έχει γίνει μήνυση στον εισαγγελέα. Εννοείται, εντάξει, δεν έχει φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, ναι, οι κινήσεις έχουν γίνει. Το αποτέλεσμα όμως ποιο είναι? Γιατί επειδή είναι ακριβώς ένα κόσμημα η Μακρινίτσα, πρέπει να τη συντηρούμε. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι το μπαλκόνι του πηλίου, να τη διαφημίζουμε. Ωραία, να τη διαφημίσουμε, αλλά όταν όλοι έρχονται και πρέπει να κάνουν τάμα σε έναν Άγιο για να βρούνε πάρκινγκ, και κακά τα ψέματα, και εγώ να ήμουνα και ερχόμενη από Αθήνα στο μποτιλιάρισμα της Κηφισίας, ερχόμουν σε ένα μποτιλιάρισμα στο πιο όμορφο χωριό του Πηλίου, δεν θα καθόμουν, θα έφευγα, θα συνέχιζα. Γιατί οι διακοπές είναι για να ξεκουραζόμαστε, όχι για να αγχωνόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάποια μικρά πραγματάκια που αν τα φροντίσουμε, πιστεύω θα είναι όλοι ευχαριστημένοι.
0: Να απαντήσω.
1: Και δεν νομίζω, όπως κάτι άλλο, στην είσοδο της Μακρινίτσας μετά το πάρκινγκ έχει πέσει ο δρόμος από τον Ντάνιελ. Δεν ξέρω αν είναι της περιφέρειας, του Δήμου, ας συνεννοηθούν τέλος πάντων. Από θαύμα έχουμε γλιτώσει, δεν έχουμε θύματα. Είχε πέσει μια κυρία με το αυτοκίνητό της και δεν σκοτώθηκε. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε στο ακραίο σημείο ότι κάποιος παθαίνει κάτι για να τρέξουμε μετά να διορθώσουμε τη ζημιά? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και κολυσιεργία αλλά και δικαιολογίες για μένα. Διότι αν θέλεις, έχεις την πυγμή και έχεις την εξυπνάδα, την ευστροφία να κάνεις κάποια πράγματα. Μάλιστα. Κάτι άλλο, έχουμε καλώδια τα οποία έχουν 20.000 βολτ, δεν υπάρχει εργολάβος, έχουμε ενημερώσει τη ΔΔΕ, ας ελπίσουμε ότι κάποιος δεν θα πάθει ηλεκτροπληξία. Πάλι με πρωτοβουλία των επαγγελματιών, του συλλόγου των επαγγελματιών της Μακρινίτσας, τοποθετήθηκαν LED. Δηλαδή, ωραία τα άστρα, αλλά να βλέπω και πού περπατάω, ιδιαίτερα το βράδυ. Να μην σκοντάφτω. Και ξέρετε ότι τουλάχιστον η Μακρινίτσα δεν είναι μόνο ο κεντρικός πεζόδρομος, υπάρχουν και τα καταλήμματα και τα ξενοδοχεία, είναι εκτός της πλατείας.
0: Μάλιστα. Έχει τον τρόπο σου που τα λέει, δηλαδή, πώς το λένε, καταπέλτης, αλλά με ωραίο τρόπο και με χαμόγελο.
1: Ναι, γιατί είναι ένας τόπος που πονάω. Νομίζω και οι βολιώτες, και κάντε και ένα γκάλωπ, ρωτήστε τους βολιώτες πόσα χρόνια έχουν να έρθουν στη Μακρινίτσα, γιατί θα σου πούν, όχ, δεν έχει πάρκινγκ, ήμουν ανιά και γέρασα. Σκεφτείτε ότι καλός ή κακός θα πρέπει να γίνει, ωραία, δεν έχουν... Δεν θέλουν να επενδύσουν για πάρκινγκ. Ας κάνουν επαναπροσδιορισμό των θέσεων τουλάχιστον αυτού του μπάκινγκ που υπάρχει.
0: Οι περισσότεροι βολιώτες δεν έχουν χρόνια να ανέβουν στη Μακρινίτσα για αυτό το ακριβώς το λόγο. Λοιπόν, θα πω δύο πραγματάκια και μπορείς να επανατοποθετηθείς. Τώρα, όσον αφορά το πάρκινγκ, η Μακρινίτσα Αθηνούλα Μπαϊράμι είναι ο λαιμός του μπουκαλιού. Ό,τι και να κάνουν και στο δρόμο μέσω Κουκουράδας είτε στο δρόμο μέσω Πορταριάς, δεν πάβει να είναι λαιμός του μπουκαλιού. Αν ήμουν λοιπόν στέλεχος, να το ολοκληρώσω και θα το τοποθετηθείς πάλι. Εάν ήμουν στέλεχος της Δημοτικής Αρχής, θα κατέβαινα κάτω στον Πειραιά ή θα πήγαινα στη Ρόδο, θα επιβιβαζόμουν αν δεν είχα χρήματα στο Crown Iris, το κουραζιρόπουλο που μεταφέρει Ισραηλινούς, και θα πήγαινα νιαγότα μέχρι τη Χάιφα, θα είχα τηλεφωνήσει στο δήμαρχο της Χάιφα, με φιλοξενούσε, και θα το έβγαζα από τα σιτάρια όλο το σχέδιο πώς από τη δεκαετία του 1960 η Χάιφα, που μοιάζει με το Βόλιο και είναι χτισμένη σε όλη τη Μόστρα όπως είναι το Πήλιο, είναι χτισμένη η Χάιφα, όχι σε τέτοιο υψόμετρο, στα 1400 μέτρα, είναι στα 800 μέτρα. Η Χάιφα λοιπόν από τη δεκαετία του 60 ανεβαίνει πάνω με τελεφερίκη ειδικού σκοπού σε διαζώματα. Κάθε στάση υπάρχουν οικισμοί, υπάρχει πρώτη στάση είναι ο Άνος Βόλος, η δεύτερη στάση είναι το Ισταγιάτες, το Κατηχώρι, είναι η Μακρινίτσα, είναι η Πορταριά, μέχρι πάνω στο ξενοδοχείο Κάρμεν της Χάιφα που είναι τα Χάνια. Λοιπόν, θα έπαιρνα όλα τα σχέδια με συνοπτικές διαδικασίες. Αν μπορούσα να το φτιάξω εγώ, είχε καλώς. Αν δεν μπορούσα να το φτιάξω εγώ, θα έλεγα: ελάτε, πάρτε το για 50 χρόνια και φτιάξε μου τη Μόστρα. Θέλω τελεφερίκ να ανεβαίνω μέχρι τα Χάνια. Ένα. Δεύτερον, πρόεδρος του τοπικού δεν είσαι. Είσαι η Αθηνά η Μπαϊράμι, είσαι ιδιώτης. Θα δραστηριοποιήσει με την κοινωνία σου επαγγελματικά. Είσαι καφετέρια, είσαι τη σύναξη των Θεών. Πρόεδρος του τοπικού δεν είσαι. Όμως μπορούμε εμείς οι δύο να κάνουμε δουλειά. Μπορείς αυτά που είπες να μου τα γράψεις σε ένα α4, να κατέβεις ένα πρωινό, να πάμε μαζί δημοσιογραφικά σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, ώστε από όλα αυτά που είπες τα περισσότερα να αποκατασταθούν.
1: Πολύ ευχαρίστω.
0: Μπράβο.
1: Και κάτι τελευταίο.
0: Ναι.
1: Μέχρι να γίνει αυτό το πολυπόθητο είτε πάρκινγκ είτε τελεφερίκ, θα μπορούσαν να βάλουν δύο φανάρια στο πάρκινγκ και στην είσοδο του χωριού με χρονομετρητή, που να μην χρειάζεται πάλι ο σύλλογος να πληρώνει μεροκάματα σε δύο ανθρώπους για να ελέγχουν την κυκλοφορία, και κυρίως το χειμώνα που είναι και δύσκολες καιρικές συνθήκες. Δηλαδή δεν χρειάζεται πολλή προσπάθεια. Είναι μικρές λύσεις. Αν είναι προσωρινές, ακόμη και οι προσωρινές, τουλάχιστον θα διευκολύνουν και εμάς αλλά και τους επισκέπτες. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να το ψάξετε δημοσιογραφικά, γιατί σταμάτησαν τα κρουαζιερόπλια να έρχονται στο Βόλο?
0: Δεν σταμάτησαν, έρχονται την εβδομάδα, έρχονται δυο και μέσα στο Σεπτέμβριο έρχονται 3-4. Δεν
1: είχε αλλάξει το πρόγραμμα, κύριε Κουμιώτη, αλλά οκ, και κάτι το οποίο πιστεύω πραγματικά θα σας ενδιαφέρει.
0: Είπα και ονόματα των πλοίων που θα λιμενιστούν τις προσεχείς μέρες.
1: Ωραία, κάτι που θεωρώ ότι θα σας αγγίξει για τον απειδηνωτή. Η κυρία Παπαδημητρίου μας έχει απλά ενημερώσει ότι έχει κολλήσει γραφειοκρατικά. Ωραία, αν έχει κολλήσει γραφειοκρατικά, μιλάμε όμως για έναν απειδηνωτή που σε περίπτωση που κάποιος κάτι πάθει θα σωθεί μια ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή έχω βαρεθεί, ήμουν νιά και γέρασα, τα ίδια και τα ίδια.
0: Η περιφερειακή ενότητα θα σας παραχωρούσε ένα απειδηνωτή και δεν έρχεται για γραφειοκρατικές διαδικασίες?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πού θα τοποθετηθεί ο απειδηνωτής?
1: Στην κεντρική πλατεία, από όσο γνωρίζω.
0: Ναι, θα είναι ειδικό στέγαστρο, πώς θα είναι δηλαδή?
1: Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες.
0: Ναι. Ωραία, προφανώς... το σημειώνω για να το μεθοδεύσουμε την κυρία Παπαδημητρίου.
1: Και από τη στιγμή που.
0: Πες μου όμως πότε θα είναι αυτό το α4 έτοιμο. Και πότε θα κατέβεις να πάμε μαζί σε όλες τις υπηρεσίες και να διαπιστώσεις. Να διαπιστώσεις. Και όχι μόνο εσύ να διαπιστώσεις, και το τοπικό συμβούλιο της Μακρινίτσας, πώς γίνεται η δουλειά. Αν δεν διεκδικήσεις, αν δεν επισημάνεις, δεν επιτυχάνεις τίποτα. Πώς ο Άγιος Βλάσης έχει το Βολιώτη και κάθε μέρα ο Βολιώτης ενδιαφέρεται? Η Μακρινίτσα έχει? Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ τον πρόεδρο. Ποιος είναι ο πρόεδρος, δεν ξέρω.
1: Όποιος είναι. Απλά είναι κάποια θεματάκια που θεωρώ με λίγη καλή την πίστη και θέληση μπορούν να...
0: Δεν μου είπες όμως πότε θα είσαι έτοιμο το α4.
1: Τρίτη πρωί. Δεσμεύομαι.
0: Θα σε περιμένω. Να σου αφαιρώσω ένα και να κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Στο αφαιρώνω για
1: χαρά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τα λέμε την άλλη Παρασκευή.
1: Εντάξει.
0: ήταν η Αθηνούλα η Μπαϊράμη. Τα είπε όπως έπρεπε. Μπράβο ρε Αθηνούλα. Και θα δεις τι θα κάνεις τώρα εσύ με αυτή την παρέμβαση, με αυτά που είπε σήμερα, πώς θα τα καταφέρεις για το χωριό σου.
2: Je t'ai perdu dans la nuit.
0: Αυτά είναι.
2: Entre deux silences sans bruit.
0: Κύριε μαμάκι.
2: Ton regard fuyait le mien.
0: Κύριε μαμάκι, καλά μας τα είπε η Αθηνούλα.

0: Πάρα πολλά έχουμε πει από το πρωί. Έχουμε πει για την Διεθνή Έκθεση, το μακελιό που θα γίνει πάνω στην Θεσσαλονίκη με το ισοκομματικό, με μητσοτακικούς, σαμαρικούς και όλον το σισελέ, με τους αντάρτες της Γαλάζιας Παράταξης, το καζάνι που βράζει, την μάχη για την διαδοχή, το μάτι του Μαξίμου, τα παλαμάκια της υποκρισίας, με τα μπάρμπεκι των ψιθύρων, με τα παραγιακά καφέ, με το μεγάλο γαλάζιο τσίρκο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από το πρωί, μέχρι που πριν από λίγο η Αθηνούλα Μπαϊράμ από τη Μακρινίτσα είπε όλα τα άσχημα που επικρατούν εκεί και θα καταφέρει με την παρέμβασή της πάρα πολλά όσα δεν έχει καταφέρει σε ολόκληρη την τετραετία ο πρόεδρος του τοπικού της Μακρινίτσας. Ολόκληρη τετραετία όσα δεν κατάφερε ο πρόεδρος του τοπικού, με μια τοποθέτησή της επί τρίλεπτο η Αθηνά η Μπαϊράμι θα τα καταφέρει όλα στη Μακρινίτσα μέσα 3 λεπτά, για να μάθουν κάποιοι πως παίζεται το παιχνίδι. Επιβάλλεται το ελάχιστο ενδιαφέρον. Πάμε λοιπόν στην ανοιχτή γραμμή. Πρώτα πω να πάμε στο 61. Πρώτα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Γεώργια.
0: Ω, καλώς είναι. Πού, στην Ελλάδα είστε ή στο εξωτερικό?
1: Όχι, Ελλάδα. Την άλλη εβδομάδα θα πάμε εδώ ένα μουσείο στη Βόρεια Ιταλία.
0: Βόρεια Ιταλία θα πάτε πού?
1: Θα συνημερώσω. Θα πάω Βερόνα, Μιλάνο, Λιμνικόμο και λοιπά, θα γύρω σε όλα αυτά για
0: Σαβόνα, Μιλάνο, Λασπέτσια, από εκεί μεριά, Τζένοα.
1: Και στη Γένοα θα πάω, γιατί είχα ξαναπάει.
0: Είπα Τζένοα, ναι,
1: ναι. 2009 είχα ξαναπάει για να παρακολουθήσω την παρέλαση των sail training.
0: Τι θα κάνετε, επιχειρήσεις, θα βομβαρδίσετε, τι θα κάνετε, βομβαρδίσετε την Ιταλία, τι θα κάνετε?
1: Τους αγαπάμε πια τους Ιταλούς.
0: Ποιους Ιταλούς αγαπάτε? Αυτή η μελόνια έχει ξεφύγει τελείως.
1: Έχει ξεφύγει, αλλά τη σταθεροποίησε την Ιταλία, Γεωργία.
0: Εντάξει, σταθεροποίησε.
1: Εκεί έχει σημασία, πρόσεξε. Έχει σημασία. Καλά, δεν είναι το θέμα μας, μη σε κουράζει τώρα με αυτό.
0: Ναι.
1: Σημασία έχει, Γεωργό, ότι σήμερα ένιωσα και εγώ όμορφα με τον Άρη το Σαββάκη, που είναι φίλος καλός και αγαπητός.
0: Καταπληκτικός ο Σαββάκης, μπράβο.
1: Συζητάμε τακτικά, είναι γνώστης της οικονομίας ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ο σωστός άνθρωπος, σωστή θέση. Ο ναι. Μπέος Γιώργο είναι στρατηγός και ξέρει ποιους λοχαγούς σε ποια θέση θα τους βάλει στη μάχη που έχει αναλάβει. Γιατί περί μάχης πρόκειται.
0: Ναι.
1: Είναι πολεμιστής ο άνθρωπος και ψάχνει πολεμιστές για να αναθέσει τους λόχους. Ναι. Λόχος τεχνικών υπηρεσιών, λόχος οικονομικών, λόχος καθαριότητας και πάει λέγοντας.
0: Έτσι πρέπει να είναι ο στρατηγός και όχι σαν τον Φλόρο που κάνει τον αναλυτή στον Αντένα. Τρελαθούμε.
1: Καλά, τώρα μην γελάμε. Ο Αχιλλέας ο Μπέος, τι να σου πω τώρα, γυρίζω όλο τον κόσμο, έτσι.

0: για κάποιους άλλους. Εγώ προσωπικά σαν Απόστολος αξιωματικός υπτάμινος ντρέπομαι. Στα ίσα το λέω. Ο αξιωματικός και εν αποστρατεία είναι αξιωματικός. Πρόσεξε. Δεν βγαίνει στη σύνταξη. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά από τους πολίτες. Αποστρατεύεται, αλλά είναι εν εφεδρεία, δηλαδή το όπλο παραπόδα.
1: Καταρχήν είναι τόσο γελοί που όταν είναι εν ενεργεία δεν μιλάνε καθόλου και όταν αποστρατεύονται και λαϊδάνε οι Μαϊντανοί. Ναι, τόσο ναι, γελοί.
0: Ναι, υπάρχουν δύο καταστάσεις. Βγάζουν τα αποθυμένα τους ή κυνηγάνε πολιτικές ίντρικες να οικονομήσουν, να πάρουν θέσεις. Αστείο πράγμα βέβαια. Πάρα πολύ αστείο.
1: Τώρα όσο και να λέει ο Φράγκος Φραγκούλης, που θα ξανά είναι πάλι σε ψηφοδέλτιο, όσο και να μας λέει ο Φράγκος Φραγκούλης, ποιος τον πιστεύει?
0: Καλά, ο Φράγκος έχει νικήσει 5-6 χώρες μόνος του, τώρα δεν το συζητάμε. Δεν μπορώ. Τι να πω, Γιώργο, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν θέλω να μιλάω. Δεν θέλω να μιλάω. Υπάρχουν σοβαροί στρατηγοί έξω που δεν τους ξέρει κανένας. Σοβαροί και μέσα στο Βόλο. Δεν θα πω ονόματα. Τους ξέρεις. Σοβαροί άνθρωποι. Σοβαροί άνθρωποι σπουδαγμένοι πάνω στην τακτική του πολέμου και περιμένουν όταν τους καλέσει η πατρίδα με το όπλο παραπόδο στην και 80 χρόνια να είναι ο στρατηγός, είναι στρατηγός έτσι. Πάρε παράδειγμα το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν ήταν 30 και 40 οι στρατηγοί. Ήταν έμπειροι αξιωματικοί και πολύ σωστά τους. Η σημασία, πάμε πάλι στον Μπέο. Επιλέγει τους αξιωματικούς του. Επιλέγει τους αξιωματικούς. Γι' αυτό ο Μπέος, Γιώργη, κατά τη δική μου γνώμη πάντα, θα είναι δήμαρχος όσο θέλει. Πρόσεξε, όσο θέλει. Όσα χρόνια θέλει. Εύχομαι να μην κουραστεί ποτέ, να μέχρι τα 80 να είναι δήμαρχος εδώ. Είναι, ο άνθρωπος είναι ευθέαστατος, αποτελεσματικότατος, έχει κότσια, έχει τσαγανό, έχει θέληση, έχει αυτά που πρέπει να έχει ένας στρατηγός. Γιατί πολύ δεν είναι αστεία υπόθεση. Τώρα ξεκινάει το πύλιο και φτάνει στις μικροθύμες. Μιλάμε για ένα τεράστιο δήμο, έτσι που τα κατάφερε και η τελική κυβέρνηση και έκανε τους δήμους θηρία ανήμερα. Θέλουν και θηρίο ανήμερο δήμαρχο. Αλλιώς με δημαρχάκια δεν παίζει. Δεν παίζει. Ο Άρης λοιπόν, που είναι φίλος, το λέω και πάλι, από τις καλούς φίλες, και το συζητάμε τακτικά προχθές με αυτό το γραφείο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει αυτό που κάνει, ζει για αυτό που κάνει. Και είναι από αυτούς τους ανθρώπους που εγώ εκτιμώ, Γιώργο, και πιστεύω ότι και εγώ τέτοιος είμαι. Θέλει να δώσει στην πόλη. Δεν ζητάει ανταλλάγματα. Γουστάρει να δώσει στην πόλη. Γουστάρει να πει στο όνομά του έστω και σε 5 άτομα να λένε μπράβο. Ο Άρης ήταν τότε αντιδήμαρχος οικονομικών και έκανε αυτό, εκείνο το άλλο. Είδες τι ώρα στα είπε, όταν γνωρίζει κάποιος αυτό που κάνει, ό,τι ερώτηση να του κάνεις, που του κάνεις πολλές ερωτήσεις και καυστικές τα λέω. Με τον τρόπο σου, όχι καυστικές με την κακία. Λοιπόν, απαντάει σε όλα. Γιατί απαντάει? Γιατί είναι διαβασμένος, θα ξέρετε, παρακολουθεί, τρέχει. Έτσι, με τον Άρη. Κλείνω με τον Άρη και λέω τώρα αυτό που είπες πάρα πολύ εύστοχα, το θέμα της Θεσσαλονίκης και τις θέσεις που θα παρουσιάσουν όλοι. Βέβαια, ο Τσίπρας μας έχει καθαρές μας, μας έχει κάνει πλούσιος. Εγώ τώρα...
1: Α, καρακιζάκος, θα μην τρελαθούμε.
0: Και τώρα τι είναι αυτό το πράγμα? Πάρε το ένα, πάρε το άλλο. Τι πάρε, ρε βλάκα.
1: Υποχείρω τώρα των ολιγαρχών. Είναι δυνατόν τώρα?
0: Ναι, όχι, δεν απάντησε σε πιο κέρια ερώτηση που ξέρεις, το
1: κάνουν όλοι. Ξέρεις ποιος το κατέβαλε στην πολιτική, ποιος ευθύνεται?
0: Μαρινάκης.
1: Ποιος Μαρινάκης?
0: Τώρα ποιος τον δίνει χρήμα?
1: Το 15 ποιος τον κατέβασε και πιο μπροστά?
0: Α, η κυρία.
1: Ποιος τον κατέβασε?
0: Η κυρία.
1: Όχι, ο Τζίγκερ.
0: Ποιος?
1: Ο Τζίγκερ.
0: Μπορεί, ναι.
1: Ο τι μπορεί, σας το λέω ευθέως. Ο Τσίγκερ.
0: Ναι,
1: ο Βαρδινογιάννης, ο γιος του Βαρδί.
0: Ναι, τώρα του
1: και το πρώτο νομοσχέδιο που πέρασε ποιο ήταν?
0: Του κάνανε
1: ο Τσίπρας, εισχύει... μισό λεπτό, άκουσε με τι λέω τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το πρώτο νομοσχέδιο που πέρασε ο Τσίπρας ποιο ήταν? Εξυπηρέτηση της Motorola. Όσον αφορά τη φορολογία.
0: Ναι.
1: Τώρα ποιος τον χρηματοδοτεί τώρα? Άμα το πω θα πέσουν τα ταβάνια.
0: Εγώ πιστεύω Μαρινάκης, δεν ξέρω.
1: Όχι βέβαια, ο Μαρινάκης το βρίζει. Μαρινάκης χρηματοδοτεί. Μα είναι δυνατόν ο Μαρινάκης να χρηματοδοτεί το Τσίπρα? Αλλού. Σε άλλη βίλα έχεις στηθεί το στρατηγείο.
0: Πού θα στηθεί, στο σπίτι το δικό μου και στο δικό σου, Γιώργο? Σε βίλα θα στηθεί. Η μαφία παραμένει η ίδια, είναι οργανωμένη καλά.
1: Αλλά δεν θα καταφέρουν τίποτα όμως. Είναι ένα καπρίτσιο που δεν θα τους περάσει.
0: Γιώργο, να σου πω κάτι, εκείνο που με στενοχωρεί.
1: Θα μου πεις γιατί το κάνει αυτό ένας ολιγάρχης.

0: Έχει το Τσίπρα. Δεν ξέρω γιατί.
1: Έχει στόχο.
0: Δεν ξέρω.
1: Ποτέ δεν κάνουν κινήσεις
0: ολιγάρχοι. Ίσως να μην είναι ολιγάρχοι στο αφεντικό και να είναι κανένα κονσόρτσιουμ.
1: Α.
0: Ξένων συμφερόντων. Και θέλουν να το χρησιμοποιήσουν σαν μαριονέτα. Αλλά για να γίνει, να το ψηφίσει ο κόσμος. Αυτός είναι μη εκλόγιμος. Τον μισεί ο κόσμος.
1: Πρώτα πρόδωσε το κόμμα.
0: Εδώ ένα χιλιάρικο υπήρχε στην τράπεζα και το πήρε μόλις το 15, μόλις έγινε πρωθυπουργός. Ένα χιλιάρικο είχε ο απλός ο πολίτης, σαν χιλιάρικο για ώρα ανάγκης, και του το πήρε, το έκλεψε ο Τσόγλανος.
1: Μάλιστα. Τι να πω. Του τα λένε οι σύντροφοί του που τους είχε από κάτω πριν στο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο ΣΥΡΙΖΑ
0: γέννησε. Αν βγει ένα πρωί ο Παυλάρας και αφήσει τον εαυτό του ελεύθερο, θα πει όλα τα αποστηρίγια του.
1: Γιώργο, εκείνο που με στεναχωρεί πάρα πολύ, και βέβαια δεν έχω δυνατότητα ούτε εγώ, αλλά ούτε και εσύ, παρόλο που έχεις τη δύναμη του λόγου και του μικροφόνου, είναι ότι η πολιτική στην Ελλάδα έχει στηθεί πάνω σε μαφιόζικο του στυλ και βγάζουν όποιους θέλουν και βάζουν στην κυβέρνηση όποιους θέλουν.
0: Μα έχουν όλα τα χαρακτηριστικά, τα ελληνικά κόμματα έχουν όλα τα χαρακτηριστικά εγκληματικών οργανώσεων.
1: Για πες μου, αν εσύ αύριο αποφάσεις να βάλεις υποψηφιότητα, θεωρώ ότι είσαι πάρα πολύ ικανό άτομο.
0: Γιατί τόσο άρρωστος είμαι.
1: Μισό λεπτό, λέω, αν αποφάσεις, θα σε παίρνεις σε κόμμα μεγάλο μέσα.
0: Όχι βέβαια, δεν πει με τίποτα. Μα είναι δυνατόν να συμμετάσχω σε εγκληματική οργάνωση.
1: Θέλουν τσανακογλύφτες, κυρτομεσίτες, πτιοκάμπτες κλπ. Να πούμε έτσι, επειδή έχουμε πλούσια γλώσσα. Έτσι. Λοιπόν, δεν γίνεται η δουλειά έτσι, να μας φυλάει ο Θεός.
0: Και αν πήγαινα κάπου, θα πήγαινα με ένα συγκεκριμένο στόχο να δημιουργήσω πόλο, να πάρω την αρχηγία, να ξεφύγω από τα ξένα συμφέροντα. Αν ήμουν, ξέρω, 20 χρόνια πίσω και έβαζα τέτοιο στόχο, το έκανα.
1: Σε κανένα δύο μήνες θα σε είχαν στείλει στον παράδεισο.
0: Ή θα τους είχα στείλει.
1: Αν προλάβαινες, ναι.
0: Δεν κατάλαβα. Όταν πας αποφασισμένος, πας με όλα τα όπλα.
1: Γιώργο, πρόσεξε. Ζούμε σε μια χώρα που όταν είσαι εθελοντής, πάρε παράδειγμα τώρα, τον Ηλιόπουλο.
0: Ποιον?
1: Ο Ηλιόπουλος.
0: Σούπερ Μάριο.
1: Ηλιόπουλος, ο δικός μας.
0: Ποιος Ηλιόπουλος? Ο Βασίλης ο Ηλιόπουλος.
1: Ο Βασιλάκης, ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό το παιδί είναι γεννημένος εθελοντής. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Ναι.
1: Ψώνιο. Ψώνιο. Και εγώ
0: έπαιξα. Δεν το ήξερα. Αυτό το παιδί δεν το ήξερα, τον Βασίλη του Ηλιόπουλο.
1: Εξαιρετικό.
0: Κάνα δύο φορές τον τρελάρισα. Ήρθε μια μέρα εδώ στο σταθμό. Ζήτησε το λόγο. Δεν του τον έδωσα το λόγο. Λοιπόν, αλλά στην πορεία του παρακολούθησα. Ναι. Και διαπίστωσα αυτά που λέτε εσείς, ότι είναι άξιος άνθρωπος.
1: Άξιος.
0: Ναι.
1: Κομμάτος με την όλη έννοια.
0: Τον γνώρισα όμως μόνος μου, μέσα από τη δραστηριότητά του. Έτσι, δεν μου τον επέβαλε κάποιος.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν τον νοιάζει. Έχει την αγάπη του να προσφέρει εθελοντικά. Γουστάρει. Τρέχει, Γιώργο, παντού. Τι να σου πω τώρα. Εγώ είμαι αντιπρόεδρος σε μια ομάδα βόλη, στην Αργό. Βόλη κλαμπ. Όποτε έχουμε αγώνα, θα υπάρχει ή θα βασίλισε εκεί ένα άτομο της ομάδος. Παντού τώρα, όχι μόνο στο δικό μας έχετε παιχνίδι, σε όλα είναι μέσα. Έχει οργανώσει τόσο όμορφα το εθελοντικό του κομμάτι και ξέρεις που έχει τη βάση του, έτσι εκεί στον άναγο που πάνω. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα, τον πιστεύει ο κόσμος και τον τροφοδοτούν ευτυχώς τον άνθρωπο, γιατί έχει ανάγκες, έτσι τρέχουν από εδώ που και αυτοκίνητα, καύσιμα, το ένα το άλλο. Έχει φτιάξει φυλάκια για τη φωτιά, έχει. Τι να πούμε τώρα. Τέτοιοι άνθρωποι λοιπόν, για να πάω στην ουσία, δεν τιμώνται από την ελληνική πολιτεία, ούτε καν από τους πολίτες περισσότερους. Μάλλον τους διακομωδούν και όταν τους πετάξουν χωλή, γιατί στην Ελλάδα έχουμε μεγαλώσει, Γιώργο, με την παιδεία να ψοφήσει η γίδα του γείτονα. Τι κάνει ο Γιώργος Νοσοκομιώτης? Κάνει κάτι καλό στην πόλη. Ο Γιώργος δεν είναι καλός, είναι αντιδραστικός. Δεν κάνει. Πρέπει να τον σβήσουμε το χάρτη.
0: Καλά, σήμερα έχουν βγάλει ένα έγγραφο του πατέρα του Μητσοτάκη, του αημίστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Ένα έγγραφο το οποίο είχε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης από την ηλικία των 16 ετών. Είχε στα χέρια του πυροξύσιο έγγραφο, πυροξύσιο, ναι, προκειμένου να παίρνει τη σύνταξη του θείου του, του Σοφοκλή Βενιζέλου. από τότε τα κάνανε μασούρια το Μητσοτακίκο. Από τότε.
1: Τι σου είμαστε, μια ξεχωριστή φίλη. Πρέπει όντως να έχουν
0: έρθει. Πυροξούσιο.
1: Γιώργο, μας έχουν φέρει 12 θεοί εδώ στην Ελλάδα, από ό,τι λένε μερικοί.
0: Ναι.
1: Του 12 θεού, και προφανώς πήραν χαμπάρι μετά ότι έχουν εμπλέξει και την κάναν. Φύγαν. Φύγαν. Δεν ξέρω τι σόι λαός είμαστε. Δηλαδή έχουμε την ατυχία και εγώ και εσύ, βέβαια. Θα ταξιδεύουμε έξω και
0: αυτά,
1: να συγκρίνουμε.
0: Αυτά που κάνει ο Ερντογάν στο Αιγαίο, τις διεκδικήσεις, τα πάρκα, όλα αυτά, τις παραβιάσεις και τα λοιπά, ο Ερντογάν δεν τα κάνει τυχαία. Δεν τον έχω για τον τσαμπουκά. Τα κάνει βάσει υπογραφών που έχει πάρει από το Σιμίτι, το Μητσοτάκι, τον Πατέρα, τον Καραμαλή.
1: Ο Σουλτάνος έχουν, είναι ψαλμένος, Γιώργο.
0: Έχουν υπογράψει τα πάντα. Όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργοί, ο καθένας που στη θητεία του υπέγραφε και μια βλακεία με τους Τούρκους. Σας τα έχω πει κατά την επανάληψη. Για τα αεροδρόμια της Λίμνου, της Ρόδου. Στην Κάρπαθο που δεν μας αφήνουν το καλώδιο. Έχει υπογράψει ο Πατέρας Μητσοτάκης. Μαλακίες έχει υπογράψει. Διμερείς συμβάσεις έχουν κάνει. Υπογραφές.
1: Η υπογραφή δεν μας ενδιαφέρει ΑΟΣ. Το ξέρεις, δεν χρειάζεται
0: να σου λέω. Τα έχουν συμφωνήσει όλα. Ναι, αλλά ούτε ο Μητσοτάκης έχει δικαίωμα να συμφωνεί για το ελληνικό κράτος, δεν είναι περιουσία του. Αυτά εμείς βέβαια τα αρνούμαστε τώρα. Αλλά ο Ερντογάν έχει υπογραφές.
1: Ναι, αλλά Γιώργο, τα μαθαίνουμε.
0: Δεν μας τα λένε όμως, δεν τα λένε. Τα έχουμε πει όμως εδώ πέρα αυτά. Με έγγραφα, με τα πάντα.
1: Η ιστορία γράφεται πάρα πολύ αργά, αλλά διαβάζεται γρήγορα. Δυστυχώς όμως εμείς τη διαβάζουμε πολλά χρόνια μετά.
0: Ναι, θα πρέπει όμως να καταλάβει ο Ερντογάν ότι όλοι αυτοί ήταν προδότες και εμείς δεν γουστάρουμε, δεν συμφωνούμε. Τελείωσε.
1: Έτσι.
0: Αλλά τώρα, ότι βέβαια έχουν υπογράψει, υπέγραψαν. Έχει υπογραφές ο άνθρωπος τα χέρια.
1: Μπαίνουμε σε ένα άλλο κομμάτι, πολύ ισχυρό. Ότι ο Ερντογάν βλέπει τώρα ότι για 2-3 χρόνια θα έχουμε τέτοιο θόλο του Αχιλλέα. Είναι αυτό το Iron Dome που έχουν οι...
0: Και εκεί μίζες πέσανε, εντάξει.
1: Δεν πειράζει, ας πέσουν. Μπορεί να γίνει ο θόλος. Αυτό μετράει.
0: Εντάξει.
1: Να γίνει ο θόλος, να μην περνάει μύγα. Και έλα μετά να χτυπήσει, γιατί ο πόλεμος, Γιώργο, έχει αλλάξει μορφή, έτσι. Δεν μετράει παρατάξεις απέναντι 100.000 στρατό ή 200.000, γιατί λένε...
0: Εντάξει,
1: μα είναι πολιτεία.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήμασταν τρύπκοι τα προηγούμενα χρόνια.
1: Εντελώς.
0: Και φρεγάτες έχουμε. Και αεροπλάνα πήραμε.
1: Αεροπλάνα, πολύ καλή, πολύ καλή.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Ακούς τα F-16 εδώ που φεύγουν και πάνε για αερομαχίες μέσα, πιστεύω. Δεν πάνε βόλτα στο Αιγαίο. Οι αερομαχίες πάνε. Τους έχουμε τρομοκρατήσει. Όπως το λέω, αυτό δεν είναι φούσκα. Είναι ακριβώς όπως το λέω. Τους λοκάρουν συνέχεια και έχουν πάνε πλάκα οι άνθρωποι τώρα. Και ξέρεις, αυτά τα βίντεο καμιά φορά τα στέλνουμε και από εκεί. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις αυτό.
0: Ποια?
1: Τα βίντεο, έχουμε φωτοκάμερες πάνω.
0: Ναι.
1: Και όταν γίνεται μια αερομαχία και εγώ σε λοκάρω, είσαι νεκρός, ξέρεις. Αν λοκαριστείς, 99,9 της χιλίας, της 100, είσαι νεκρός. Το 1, το 0,1% είναι να είσαι τυχερός.
0: Ναι.
1: 99,9 δαγκώνεις την ταυτότητα για να σε βρουν να ξέρουν ποιος είναι όταν θα πέσει στο Αιγαίο. Λοιπόν, τους λοκάρουμε και το βιντεάκι αυτό με έντεχνο τρόπο στέλνεται και από εκεί.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι θηρία ανήμερα έχουμε από εδώ, έτσι. Με εσχρούς μισθούς βέβαια, γιατί τους μισθούς μεγάλους τους παίρνουν σε άλλα κανάλια, βουλή και λοιπά, ξέρεις. Λοιπόν, παρόλα αυτά πρέπει να εγώ μπορεί να μην αγαπώ ιδιαίτερα τους Ισραηλινούς, αλλά τους βγάζω το καπέλο σαν στρατιωτικός όμως, για να είμαστε εξηγημένοι, γιατί είχα ένα λοχαγώσει μαθητή στην Αμερική που είχα πέσει από τα σύννεφα σε τι επίπεδο γνωστικό του εχθρού, που ο εχθρός τότε ήταν για αυτούς η Αίγυπτος βασικά, και βέβαια και ο Ιορδανία και Λίβανος και πάει λέγοντας. Γιατί είναι περιτριγισμένοι αυτοί, δεν έχουν μόνο Τουρκία απέναντι. Γύρω γύρω είναι περιτριγισμένοι και έχουν κάνει τα αυτά τους που κάνανε, τα κομμάτια τους, και αν δεν τόλμησαν να τους χτυπήσεις.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι από τη δεκαετία του 60 είναι 24 ώρες στον αέρα οι Ισραηλινοί.
1: Ναι, αλλά είναι ψημένοι.
0: Βασικά στον, Ισραηλοί... στον αέρα 24 ώρες είναι. Πάντοτε ένα αεροσκάφος μαχητικό είναι στον αέρα. 24
1: ώρες. Γιώργο, κάποτε έκανα πρόταση στον Καμένο. Επισύριζε, να δημιουργήσουμε ένα σύνταγμα βετεράνων. Είμαστε πάρα πολύ έξω.
0: Ναι.
1: Συνταξιούχοι. Καψουρεμένοι με την πτήση, θα το συζητάω περισσότερο, έτσι. Και βέβαια μέχρι τα 65 πετάς άνετα. Δεν χρειάζεται να πετάξεις F-16. Πετάς Σινούκ, πετάς Black Hawk που θα έρθουν τώρα, πετάς Huey, πετάς σε 130 και πάει λέγοντας. Λοιπόν, ναι, μου λέει ξεκίνα. Κάθομαι λοιπόν και κάνω μια μελέτη 2 μήνες, αντιγράφοντας ουσιαστικά τους βετεράνους της Αγγλίας και της Αμερικής. Δεν τα έβγαλα από το κεφάλι μου. Να δημιουργηθούν 3 τάγματα βετεράνων, ένα στη Θεσσαλονίκη, ένα στο Βόλο, γιατί είναι το επίκεντρο, ήταν μάλλον το επίκεντρο της αεροπορίας στρατού, και ένα στην Αθήνα. Με βαθμούς μονίμων υπταμένων που θα διοικούν τα τάγματα, 3 μεγάλοι υπτάμενοι, δεσμήναρχοι, αντισταγματάρχοι, πρελεγούντας, λοιπόν, και με μπερέ με το χαρακτηριστικό σήμα του βετεράνου που σε έχουν έξω, τα έχω οργανώσει όλα, όλα κανονικά, πόσες ώρες πρέπει να πετάνε κάθε χρόνο για να είναι up to date, να μην το λέω αγγλικά, κάτσε, για να είναι, πώς το λένε, ετοιμοπόλεμοι. Λοιπόν, και τα στέλνω κάτω, καμία απάντηση. Παίρνω τηλέφωνο τη ιδιαίτερα του, ναι, μου λέει και το τόπο, έχει έρθει ο φάκελος, θα σας ενημερώσω. Ξαναπαίρνω τηλέφωνο 2-3 φορές, τελείωσε και μετά από 2 μήνες έφυγε, σύριζε, λέει, και τελείωσε το παιχνίδι. Και δεν ασχολήθηκα, και ούτε πρέπει να ασχοληθώ. Δεν θέλω. Όλοι δεν θέλουν.
0: Έχω μπροστά μου, απόρριτο, άκρος απόρριτο πρακτικά, τα άκρος απόρριτα πρακτικά του Υπουργείου Εξωτερικών 20 Σεπτεμβρίου 1978. Ο τότε Πρωθυπουργός Καραμαλής δίνει ρητή εντολή να παραχωρηθεί στην Τουρκία το 55% της θερματικής περιοχής του στρατηγικού αεροδρομίου της Λίμνο.
1: Γνωστό. Έχεις δίκιο.
0: Την απόφαση υλοποίησε 7 Μαΐου του 81 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σαν Υπουργός των Εξωτερικών.
1: Εντάξει. Εγώ βάζω με τα
0: δηλαδή περιορίστηκε η επέκταση της θερματικής περιοχής του αεροδρομίου της Λίμνου. Θερματική περιοχή είναι η περιοχή που δεσμεύει για έλεγχο ένα αεροδρόμιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τόσο ώστε αφενός με να διευκολύνεται η εναέριος κυκλοφορία, αφετέρου να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση των πολεμικών και στρατιωτικών αεροσκαφών που διακινούνται στον αερολιμένα της Λίμνου.
1: Ναι, πρόσεξε τώρα, η μεγάλη ζημιά ποια είναι εκεί. Τι λέω για να ακούσει ο κόσμος, εσύ την ξέρεις. Η μεγάλη ζημιά είναι ότι η Λίμνος είναι ένα αεροπλανοφόρο που λέγεται στενά, απόλυτα. Ό,τι βγαίνει από τα στενά μπορεί να βυθιστεί, πάμε και κάτω. Μια ανάσα και βυθίστηκε. Περιορίζοντας λοιπόν αυτό το χώρο, επιτρέπει στην αεροπορία την τουρκική να πλησιάζει σε απόσταση να αναπνοήσει, έτσι. Καταλαβαίνεις τι έγινε τώρα, πόσο λάθος ήταν αυτό, ή εσκεμμένο, δεν ξέρω εγώ, δεν μπορώ να δω.
0: Ναι, αλλά ο Βύρον ο Θεοδωρόπουλος, που ήταν ο Γενικός Γραμματέας τότε του Υπουργείου, έχει υπογράψει διακήρυξη ότι η Ελλάδα δεν θεωρεί ότι ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα στον διεθνή εναέριο χώρο του ελληνικού FIR Αθηνών.
1: Εντάξει, άλλο τον το πάλι. Ήταν από χέρι. Ήταν από χέρι. Για όσους καταλαβαίνουν.
0: Δηλαδή ένας Έλληνας διαπραγματευτής, έστω και ας πούμε ότι δεν το υπέγραψε. Έστω και λεκτικά, ένας Έλληνας διαπραγματευτής εχωρούσε τον ενάριο χώρο του Αιγαίου στην Τουρκία.
1: Γιώργο, για να κάνουμε πιο απλά τα πράγματα, εσύ είσαι πολύ ψαγμένος. Μάλλον σίγουρα είσαι πιο πολύ ψαγμένος από μένα, γιατί εντρυφείς αυτά τα θέματα.
0: Και ο πατέρας Μητσοτάκης, ξέρεις τι είχε προτείνει σαν Υπουργός των Εξωτερικών? Πρότεινε την μέθοδο των μειωμένων επιρροών των νησιών μας επί της υφαλοκρηπίδας, συμπεριλαμβανομένων της Κρήτης και της Εύβοιας.
1: Μάλιστα.
0: Είχε άδικο Ερντογάν που διεκδικεί κάθε μέρα.
1: Ναι, γιατί πας τόσο πίσω? Εδώ ο άλλος ήταν υπουργός, ήταν του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τότε γίνανε όλα. Αυτοί ήταν φλούβλιδες τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει.
1: Μισό λεπτό, φλούβλιδες, αλλά τις κουβέντες τις είπαν και ο Τούρκος στη Σκαρφώνη.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ποιος ήταν, θυμίσαι με το όνομα
0: του. Εδώ είπαν ότι το Καστελόνι ήταν εκτός Αιγαίου.
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Ήταν στην Κασπία θάλασσα το.
1: Ναι, είναι εκτός Αιγαίου και ο άλλος ο Βλάκας πρέπει και να πάρουν ένα νησί, τι έγινε, ρε παιδιά.
0: Ναι. Και τι έγινε?
1: Πώς το λέγανε το Βλάκα, ναι. Δεν το θυμάμαι.
0: Αυτός ο καθηγητής από το. Πώς το λένε πάνω.
1: Καθηγητής, ναι, αυτός που μιλάει και δεν καταλαβαίνει τι.
0: Αυτός που του πήγε, τον φίλο στο στόμα ο Νέγρος στο Παρίσι.
1: Μπράβο. αυτός.
0: Έτσι δεν είπε ότι πήγε αγκαλιά, τον φίλοντας στο στόμα ο νέγρος στο Παρίσι. Ήταν και νέγρο ο Κωστάκης.
1: Αυτός λοιπόν ο οποίος έχει μάθει μερικά αρχαία και για να κάνει επίδειξη γνώσεων τραβάει μια τσάτρα πάτρα κουβέντα, δεν βγάζει άκρα τη λέει.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Και τον ακούνε οι άνθρωποι οι απλοί όπως είμαστε εμείς και λένε τι είναι αυτός που μας φύτρωσε. Τι γλώσσα μιλάει. Αυτός λοιπόν είπε, μα και άμα μας πάρουν ένα insight έγινε, έχουμε πολλά λένε, δεν υπάρχει θέμα. Κι όμως αυτός ήταν επίσημο τμήμα της κυβέρνησης τότε. Δεν με ενδιαφέρει ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία οτιδήποτε. Αυτά όμως καταγράφονται από απέναντι.
0: Βέβαια.
1: Σημειώνουν
0: και, και όχι μόνο από τους απέναντι. Είπες για τη Μελόνι, προηγουμένως. Να σου πω. Η Μελόνι, όταν πήγε ο Δένδιας πρόπερση πριν λίγα χρόνια για να συζητήσει την ΑΟΣ Ελλάδας-Ιταλίας, η Μελόνι είχε στο μυαλό της τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που σαν υπουργός των εξωτερικών, όπως σας είπα προηγουμένως, πρότεινε τη μέθοδο των μειωμένων εμπειριών των νησιών. Τα ίδια έκανε και η Μελόνι. Τι είπε, θες να κάνουμε ΑΟΣ Ελλάδας-Ιταλίας? Πολύ ευχαρίστως. Το καθεστώς των υπερκείμενων υδάτων δεν θα επηρεαστεί από την οποιαδήποτε λύση που θα δοθεί στο ζήτημα Σιφαλοκρηπίδας. Και μας πήραν την επίρρεια στα τρία νησιά μας βόρεια της Εύβοιας. Οθονή, Μαθράκη και, πώς το λένε το άλλο, Ερικούσα.
1: Ναι.
0: Είναι με μειωμένη επίρρεια η συμφωνία με την Ιταλία. Αυτά δεν τα λέει ο Δένδιας. Θα γίνει πρωθυπουργός.
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι τόσο άσχετη, ρε Γιώργο, δεν μπορεί.
0: Και όχι, μόνο, και όχι μόνο στα τρία νησιά πάνω από την Κέρκυρα, και στις Τροφάδες. Ξέρεις που είναι οι Τροφάδες?
1: Πώς, δεν ξέρω.
0: Ανοιχτά από την Κυπαρισία. Ανοιχτά από το Κατάκολο.
1: Α, έχω πετάξει όλα αυτά, μου Γιώργο, τα ξέρουμε και στην χωριά μας. Εγώ το 1974, νέος αντιπολογαγός, ξαφνικά άκουσα τα ράδια ότι το Αιγαίο δεν είναι όλο ελληνικό. Είχα μεγαλώσει με την έννοια ότι το Αιγαίο είναι δικό μας. Πρόσεξέ με, τραυματίστηκα κυριολεκτικά. Γιατί δεν είναι ελληνικό, από πότε δεν είναι ελληνικό το Αιγαίο? Ξαφνικά άρχισαν να βγαίνουν τέτοιες βλακίες έξω. Και οι Τούρκοι χθες πιάσαν ένα δημοσιογράφο που πήγε ο άνθρωπος να πει κάτι και το σπάσαν στο ξύλο. Μιλάμε για ολοκληρωτικό καθεστώς και εμείς καθόμαστε εδώ και το παίζουμε γλυκά παιδιά μαζί τους. Όχι, δεν θέλει γλύκες. Θέλει αγριάδα. Αγριάδα. Αγριάδα μεγάλη.
0: Να σε καλά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ξεφύγαμε από τους χρόνους όλους. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, ρε Γιώργη, ευχαριστώ πάρα πολύ και
0: συγγνώμη. Μια χαρά. Είχαν κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν για οικονομικές ζώνες το 80. Είχαν πάρει μέρος από ελληνικής πλευράς ένας Γιώργος Παπούλιας, πρεσβευτής της Ελλάδας στην Άγκυρα, ένας Στοφορόπουλος επίσης. Από την τουρκική πλευρά ήταν ο Τουρκμέν και ο Αλατσάμ. Γι' αυτό δεν κηρύσσεται ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, και η ΑΟΣ Ελλάδας Αιγύπτου άφησε το Καστελόριζο απ' έξω. Έτσι, το Καστελόριζο το άφησαμε απ' έξω. Γι' αυτό λοιπόν είναι μερικοί μέχρι τον 28ο. Γι' αυτό άκουγες τότε Νίκο Ντόκο να λένε ότι το μισό Αιγαίο περιορίστηκε, ήταν μέχρι τον 28ο παράλληλο. Δηλαδή, γιατί αχρηστεύτηκε το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Λίμνου, αφού περιορίστηκε η τερματική του περιοχή σε ακτίνα μικρότερη των 20 ναυτικών μιλίων με κέντρο τον πύργο ελέγχου. Αυτό που λέμε εμείς ότι κάνουν παραβιάσεις κάθε μέρα οι Τούρκοι, δεν κάνουν παραβιάσεις. Όχι. Σύμφωνα με αυτά που έχουν υπογράψει, παραβιάσεις κάνουμε εμείς που τους αναχαιτίζουμε. Αυτά έχουν υπογράψει. Εκτός από αυτά, η Ελλάδα, κύριε Ντόκο, έχει παραχωρήσει στην Τουρκία και τρία πεδία βολής. Παραχωρήσαμε τρία πεδία βολής για τις ανάγκες της τουρκικής αεροπορίας. Και εντός του ελληνικού FIR. Ένα πεδίο βολής έξω από τη Λίμνο, ένα άλλο κοντά στην Άνδρο και ένα τρίτο, κρατηθείτε, κοντά στην Ψαθούρα. Ήδη η τουρκική αεροπορία από τότε χρησιμοποιεί Παράνομα λέμε εμείς, σχεδόν το μισό Αιγαίο. Αλλά δεν είναι παράνομο, το έχουμε υπογράψει. Γι' αυτό και τα ελληνικά νησιά έχουν περιοριστεί στα 6 ναυτικά μίλια. Γι' αυτό είχε βγει στο, όταν το, έγινε μια συζήτηση στο κοινοβούλιο, κάτω στην Αθήνα, είχε βγει ο Μιχαλάκης, ο Χρυσοχοίδης, Νίκο Ντόκο, και είχε πει τι επέκταση λέει στα 12 ναυτικά μίλια, αυτό είναι εθνικισμός. Ο άνθρωπος των Αμερικανών, ο τυποτένιος ο Χρυσοχοίδης, είπε ότι η επέκταση στα 12 μίλια είναι εθνικισμός. Έμαθε και ο Μιχαλάκης, ο Χρυσοχοίδης, στα χωριά της Βέρειας, τι είναι εθνικισμός. Άι στο διάλογο, ρε Χρυσοχοίδη, βάψω μαλλιά!

0: Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα.
0: Γεια χαρά.
1: Έλα Γιώργο.
0: Ναι, ναι, ακούμε, ακούμε, καλημέρα, καλημέρα.
1: Θα στείλω το απόγευμα του εργοδιασμού της φυσικοθεραπεύτριας. Τα κλειδίνα μου επαναφέρει το χέρι. 32 λεπτά έπαθα αγκύλωση.
0: Ζητάω συγγνώμη, φίλε.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Αφού συγγνώμη, με προκαλούσε συνέχεια ο Νίκος τον τόχος και το απαντούσε. Τι να κάνω.
1: Καταρχάς, του χαιρετισμού μου και στον Νικόλα, τον άκουσα. Ήταν ευχάριστη η αναμονή γιατί άκουγα αγαπητούς ανθρώπους και χρήσιμα πράγματα. Οπότε, αλλά παράδειγμα, ενώ άκουγα χρήσιμα πράγματα, αναρωτιόμουν πόσοι τα ακούνε. Πόσοι τα ακούνε αυτά τα πράγματα που λέγονται και δεν λέγονται τώρα, λέγονται καιρό. Τα λες και τα ξαναλέ και τα ξαναφωνάει για όλους αυτούς τους προδότες της πατρίδας και ποιος καταλαβαίνει, δεν ακούν τίποτα, διάλογο σκοπός
0: είναι. Εσύ Πέτρο, μειωμένη επίρρεια στους οθονούς, στο Μαθράκι και στην Ερικούσα για την υφαλοκρηπίδα μας σημαίνει ότι δημιουργούνται δικαιώματα εκμετάλλευσης στα πετρέλαια της Αλβανίας και τα οποία απεμπολούμε. Αυτό κάναμε.
1: Ναι, πρώτη φορά που από την πολύ ηγετικά στελέχη της πατρίδας απεμπολούν δικαιώματα τα οποία είναι κέραια.
0: Δέχθηκε ο Δένδιας μειωμένη επίρρεια, πρόσεξε κυρία, μειωμένη επίρρεια σημαίνει μειωμένη κυριαρχία, έτσι. Στις τροφάδες, οι στροφάδες είναι στο πουθενά. Τι σχέση μπορεί έχει η Ιταλία με τις στροφάδες? Οι στροφάδες, Πέτρο, εσύ πηγαίνεις στο Ζάντι τακτικά. Είναι 24 ναυτικά μίλια κάτω από τη Ζάκυνθο. Οι στροφάδες είναι απέναντι από την Κυπαρισία, πάρα πολύ κοντά. Κι όμως εκεί έχουμε, πρόσεξε, έχουμε 2,75 ναυτικά μίλια. Είμαστε μέσα σε βάρος μας. Δεχθήκαμε 3 ναυτικά μίλια σε βάρος μας υπέρ της Ιταλίας. Γιατί
1: έχουμε εθνικόφρονες ηγέτες, Γιώργο μου, αγαπάνε την πατρίδα και θέλουν το καλό. Έτσι είναι, Γιώργο. Δεν είναι μόνο αυτό είναι, για Γιώργο, όπου για κοιτάξει τώρα με τα πολίτες και εντεύθεν, λες κάθε πέρσι τι καλύτερα. Πες μια χρονιά που είδες κάτι βελτιωμένο στο απειροελάχιστο, ρε Γιώργο. Και το χειρότερο, αυτό που πονάει είναι τρέλα, η κυριολεξία τρέλα, είναι ότι αυτός ο λαός δεν καταλαβαίνει, δεν βλέπει.
0: Πέτρο, δίνουν τα εύσημα τώρα οι νεοδημοκράτες στο Δένδια, γιατί λέει υπέγραψε τη συμφωνία για την ΑΟΣ, για την οριοθέτηση βαλοκρηπίδας με την Αίγυπτο, με τον Σίση. Ο Σίση είναι ένα χαμένο κορμί τώρα, πρόσεξε. Ναι. Η συμφωνία που υπέγραψε με την Αίγυπτο είναι μερική. Αφήνει ακάλυπτο όλο το σύμπλεγμα του Καστελόριζου.
1: Ναι.
0: Αφήνει ακάλυπτο το 50% της Ρόδου, αφήνει ακάλυπτο το 12% της Κρήτης. Και ξέρεις γιατί τα αφήνει ακάλυπτο? Μάλλον στην ουσία, αν πάρουμε αυτό το 50% της Ρόδου, το ακάλυπτο το σύμπλεγμα του Καστελόριζου και πάρουμε και το 12% της Κρήτης και τα αθροίσουμε, αφήνει ακάλυπτα 4.600 τετραγωνικά ελληνικά ύδατα, 4.600 τετραγωνικά ελληνικά ύδατα, τα οποία από ελληνικά, εφόσον τα γίνει ακάλυπτα, γίνονται αμφισβητούμενα. Καταλαβαίνεις τι μαλακίες έχει κάνει ο Δένδιας?
1: Γιώργο, τις έκανε ο Δένδιας.
0: Και θέλει ο Ροτσάλι να τον κάνει πρωθυπουργό. Γιατί αυτά τα 4.600 τετραγωνικά ελληνικά ύδατα τα παίρνει η εταιρεία του Ροτσάλι.
1: Γιώργο μου, αυτό λέμε. Αυτό ήταν ο προηγουμένος. Τι έκανε αυτός ή κατεντολή? Κατεντολή είναι, Γιώργο μου, όλα. Είτε Ρώσοι λέγονται ότι οποιοδήποτε είναι κατεντολή είναι.
0: Γιατί εκεί υπάρχει το τάλος, το υπερκύτασμα, το τάλος, το νότιο κριτικό. Το τάλος, λένε οι έρευνες, έχει 280 δις κυβικά μέτρα φυσικό αέριο.
1: Μάλιστα. Γίνεται χρόνο που βέβαια.
0: Το τάλος έχει τεράστιες ποσότητες υδρυτών μεθανίου. Για να καλύψουν ενεργειακά όλη την Ευρώπη έχει 500 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, δεν τα λέμε εμείς, τα λέει το Πανεπιστήμιο της Βρέμης αυτά. Τα λέει και η Τεργέστη. Εκεί έχουν το Τεχνολογικό Ινστιτούτο στην Τεργέστη.
1: Έχει χρόνια αυτή η κουβέντα.
0: Βέβαια, βέβαια. Τα έχουν ξεπουλήσει όλα τα τομάρια και θέλουν να κάνουν και τους πρωθυπουργούς.
1: Και το χειρότερο απ' όλα, Γιώργο, ξεπουλώνουν, κάνουν τι να κάνουν εδώ μισό αιώνα και πλέον. Και ουδέποτε βρέθηκε κάποιος να τους εγκαλέσει αισθητικά να πούμε να δώσουν κάποιο λόγο. Όχι να τιμωρήσουν, να δώσουν κάποιο λόγο.
0: Και αν πάμε και στο δικαστήριο της Χάγης που θέλουν τα κοπρόσκυλα αυτά, εκεί εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα. Ούτε καν δεν διεκδικούμε την διοίκηση που είχαμε τη μισή με τη συμφωνία στην Ήβρο και στην Τένεθο. Δεν διεκδικούμε τίποτα εμείς.
1: Μάλιστα.
0: Θα πάνε πάνω τώρα, θα τάξουν 5 φράγκα στο τάξιο Μητσοτάκης, θα πούνε οι συνταξιούχοι, ωραία τι θα πάρουμε, θα πάνε να το ψηφίσουν, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει αντιπολίτευση, είναι όλα συμφωνημένα. Μπορεί να συγκυβερνήσει και ο Ανδρουλάκης, να βάει κανένας εδώ πέρα από τη Μαγνησία υποψηφιότητα με τον Ανδρουλάκη, να εκλεγεί βουλευτής και να γίνει και υπουργός.
1: Πρώτη φορά θα συμβεί όπως καταλαβαίνεις. Γιώργο, είναι μεγάλη παθήκη.
0: Πήγε, έκανε πλάκα η Χρυσοβελόνη, πήγε με το Καμένο, πήγε στη Βουλή ο Καμένος, έκανε συμμαχία με τον Τσίπρα και έγινε η Χρυσοβελόνη υπουργός.
1: Μάλιστα.
0: Πάω στον Αγίου Νικόλα και βλέπω τη Μαρίνα μπροστά μου. Πάω εδώ και βλέπω τη Μαρίνα μπροστά μου. Λέει, είμαι υφυπουργός. Άντε καλημέρα, για χαρά μου, με τσάρτησες και εσύ τώρα. Και κλείσαμε την εκπομπή, τέλος.

έγινε αρχηγός κόμματος ο Βελόπουλος. Σε πλήρη συγχωρία με το Μητσοτάκη. Το καταγγέλει ο Κασιδιάρης εδώ και εβδομάδες. Ο Κασιδιάρης έχει βγάλει εδώ και εβδομάδες όλα τα αποστριγλίκα του Βελόπουλου. Όλοι θα παίζουν κάποιοι ποιοι είναι. Και όλοι είναι ξεπουλημένοι. Αν βάλεις με τον Βελόπουλο τώρα έτσι για πλάκα, να πάρεις έδρα και μετά τις εκλογές να συνευτώ να γίνεις υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, επειδή ανοίξεις το κόμμα του Βελόπουλου. Αυτά θα συμβούν, αυτά είναι μπροστά μας. Θα γελάσει ο κάθε μπει γραμμένος πάλι. Έρχονται, τα βλέπω.

λέμε Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81, ώρα για φαΐ του μακρύ. Δώσε! Μπούμπι! Μπουμπάκο!

0: Είμαι λέει βουλευτής, άντε ρε παλιόφασα που είσαι βουλευτής. Μπαγλαμά. Που κάνεις και τον καμπό σου είσαι βουλευτής, καραγκιόζι.
1: Έκσταση. Εξτανώ. Έκσταση.
0: Είσαι βουλευτής και σου πιάνουν τον κόλο και δεν διαμαρτύρεσαι, καραγκιόζι. Είχε άδικο ο Κασιδιάρης προθές όταν έλεγε ότι αν ήμουν παιδεραστής δεν θα ήμουν φυλακή, θα ήμουν έξω. Το είπε ο Κασιδιάρης προθές και έχει δίκιο. Με έχουν λέει φυλακή, αν ήμουν παιδεραστής θα ήμουν έξω. Άντε πείτε του Κασιδιάρη ότι δεν έχει δίκιο. Πάμε Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81. Καλημέρα σεφ.
2: Καλημέρα Γιώργο. Καλώς. Σε σένα και στους ακροατές μας.
0: Καλώς.
2: Χάντρες λαδερές για σήμερα.
0: Το πρώτο φαγητό είναι οι χάντρες. Για πες.
2: Μουσακά.
0: Μουσάκας.
2: Γάριδο γιουβέτσι.
0: Γάριδο γιουβέτσι.
2: Ψαρόσουπα.
0: Παναγία μου, ένα και ένα.
2: Κεφτέδες Ναπολιτέν.
0: Ναπολιτέν κύριε μαμάκι.
2: Στραπατσάδα.
0: Στραπατσάδα, ένα και ένα.
2: Και κοτόπουλο φιλέτο φρικασέ.
0: Από αυτό.
2: Από αυτό.
0: Για πάμε μια επανάληψη.
2: Χάντρες λαδερές.
0: Πω πω πω.
2: Μουσακά.
0: Ναι.
2: Γάριδο γιουβέτσι.
0: Πω πω Παναγία μου.
2: Ψαρόσουπα.
0: Παγγελίστρα μου.
2: Κεφτέδες Ναπολιτέν.
0: Ναι ναι.
2: Στραπατσάδα.
0: Παναγία μου κουνίστρα.
2: Και κοτόπουλο φιλέτο φρικασέ.
0: Φιλέτο φρικασέ. Να είμαστε καλά, καλό τρίμερο.
2: Ευχαριστώ Γιώργο επίσης, ναι, καλό τρίμερο, ναι, με υγεία.
0: Παιδιά, όλα αυτά τα καταπληκτικά φαγητά. Περάστε Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81. Άμα δεν μπορείτε να περάσετε, καλέστε τον Σπύρο τον Μακρύ, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα στο 38441. Delivery, κατευθείαν σπίτι. Αγνά φαγητά με τα αγνότερα υλικά. Υλικά επιλεγμένα από τον ίδιο τον Κώστα τον Μακρύ, τον σεφ. Άγιος άνθρωπος. Ε, βέβαια. Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή μετά από πολλά χρόνια θα είναι το Αγίου Κωστή του Μακρύ. Άγιος άνθρωπος. Ε, βέβαια. Ακούστε τι σας λέω. Αγνά υλικά. Αγνά υλικά. Τα καλύτερα. Για τον κόσμο.
1: Έκσταση. Έκστανο.
0: Καλέσε τον στο 38441. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Μάρμαρα του Τουτσόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή. Για τα εσώρουχά σας, τις κάλτσες σας, του Σάκη απέναντι από τον Ανικόλα. Απέναντι από τον Ανικόλα είναι και το δεύτερο κατάστημα του Ιού Σάκη Χατζηβασίλογλου, του Μάκη. Καλημέρα Μάκη.
1: Έκσταση.
0: Καλημέρα και στην κυρία Χατζηβασίλογλου, την κυρία Ελένη. Τα λέω εγώ, Ελένη μου, με τον Σάκη κάθε μέρα. Τα λέω. Τα λέω με τη σκέψη. Ούτως ή άλλως τα λέγαμε τόσα χρόνια με το βλέμμα. Τώρα τα λέμε με τη σκέψη. Μια χαρά είναι. Μου έλεγε προχθές, Μάκη, μου έλεγε προχθές ο πατέρας σου, έλα, έλα. Είναι καλύτερα εδώ. Μάκη άκου τι σου λέω. Έτσι μου έλεγε. Έλα είναι καλύτερα εδώ.

0: τουμ. Φύγε από εκεί από τις κουβάλες, μου λέγε. Τσικιτάν, τσικιτάν, ταν, ταν, και τουμ, μπαμ, μπαμ, και τουμ, μπαμ, και τεπε, τεπε, ταν, μπαμ, μπαμ, και τουμ, μπαμ, και μπαμ. Καλημέρα στον τριαντάφυλλο τον Καντόλα, φυτόκο 37 στην Νέα Ιωνία, Speed Cargos. Τριαντάφυλλε, πώς είσαι?
1: Εξτανώ.
0: Καλημέρα στον Αχιλέα τον Τσιμπερίδη στην αρχή της Ιάσονος, Κουρτίνε Τσιμπερίδης.
1: Έκσταση, εξτανώ.
0: Καλημέρα στον Παναγέτο Αγιαδέλη, Δημητριάδος και Φιλελίνο, 14 όροφοι γκαράζ, το φθηνότερο. Καλημέρα στην Πλατεία Ελευθερίας, καλημέρα στο Πάσαντερ. Δημητράκη, πώς είσαι?
2: Πάσαντερ, All Day Coffee Bar, στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ, για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό, με πλούσια συνοδευτικά. Πάσαντερ, All Day Coffee Bar, στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια, σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Πάσαντερ και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Πάσαντερ All Day Coffee Bar. Στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο.
0: Θέλετε πλακάκια για το εξοχικό? Θέλετε πλακάκια για το διαμέρισμά σας? Για το καινούργιο διαμέρισμα, για το καινούργιο σπίτι. Θέλετε πλακάκια για την ανακαίνιση του εξοχικού σας, του παλιού σας διαμερίσματος? Τι θέλετε? Θα πάτε στον Αλέκο το Μέμα, στους αδελφούς Μέμα, στη Μεγάλη Μάντρα, Δευτέρα Νοεμβρίου και Κουντουριώτου. Αδελφοί Μέμα, θα πάρετε πλακάκια, ό,τι θέλετε, για την κουζίνα, για το μπάνιο, για την κρεβατοκάμαρα, για το σαλόνι, για τη βεράντα, για την αυλή. Πάρα πολλά χρώματα, χιλιάδες σχέδια, στην καλύτερη τιμή, πρώτης ποιότητας. Βέβαια. Αλέκο, έτσι. Τα αδέρφια Μέμα έχουν και δεύτερο κατάστημα. Παγασόν με αναπαύσεις, με έπιπλα μπάνιου. Αμέ, εκεί είναι η Τζέννη, σας περιμένει η Τζέννη η Μέμα. Μπανιέρες, ντουζιέρες, νυπτήρες, μπαταρίες, τι θέλετε, τα πάντα όλα. Πρώτης ποιότητας, στις καλύτερες τιμές. Τζένι, Πιο πέρα, Παγασόνι με αναπαύσεως είναι η Τζένι η Μέμα. Πιο πέρα, μετά τη Δευτέρα Νοεμβρίου, Παγασόνι 64, θα πάρετε χρώματα από το Φάιν τον Καπλάνη. Τι χρώματα θέλετε για να βάψετε? Θέλετε να βάψω διαμέρισμα, το εξοχικό, τη βάρκα σας, τι θέλετε? Θέλετε καινούργια χρώματα, θέλετε τεχνοτροπίες, θέλετε συμβουλές? Ο Φάνης, ο Καπλάνης, Παγασόν 64. Τα καλύτερα χρώματα στις καλύτερες τιμές, από του Καπλάνη. Καλημέρα Φάνη! Καλημέρα Φανούρη! Και στη σύζυγό του. Σύζυγός είναι ζωγράφος. Θέλω να δω. Χρώματα Καπλάνης, Παγασόν 64. Να πάρετε τα καλύτερα, πρώτη ποιότητα, καλύτερες τιμές. Χρώματα από του Καπλάνη, σας λέω, από του Φάνη. Γράφω απ' έξω, Φάνης. Hey, τι είπατε, τι θέλετε, περκοτέντα? Έχω απάντηση, περκοτέντες.
3: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.
0: Pergomax λοιπόν. Καλημέρα Σπύρο. Καλημέρα Άγγελε. Τα αφεντικά της Pergomax. 699-81-71-200. 699-81-71-200. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά, το καλύτερο ψωμί, τα καλύτερα γλυκά, τα καλύτερα κουλούρια. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά με 7 καταστήματα Νέα Ιωνία και Βόλο. Αμέ!
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
4: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
4: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να δέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
5: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Παιδιά, για να μην γίνει κανένα μπέρδεμα, επειδή σας είπα ότι στο μοναστήρι πάνω της Παναγίας, στον Άγιο Βλάση, θα έχουμε αγρυπνία την Κυριακή. Είναι λάθος. Για να πάω λίγο στον Άγιο Βλάση, στον πρόεδρο τον Κώστα τον Βογιώτη. Πρόεδρε, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Πολύ καλά είσαι.
0: Για πες μου για το μοναστήρι της Παναγίας που κάναμε λάθος και είπαμε αγρυπνία Παρακυριακή βράδυ, πότε είναι?
1: Ο εσπερινός είναι τη Δευτέρα, 6:30 το απόγευμα, τη Δευτέρα.
0: Γιατί την Τρίτη είναι της Παναγίας.
1: Η Τρίτη είναι της γεννήσεως της Θεοτόκου.
0: Ναι.
1: Ναι, της Παναγίτσας μας. Οπότε τη Δευτέρα 6:30 θα γίνει μεγάλος εσπερινός προς το θατού του Αρχιμαντρίτου. Και την Τρίτη μετά, την Τρίτη το πρωί 7:30 θεία λειτουργία και δοξολογία κανονικά.
0: Άρα εμείς που θέλουμε να πάμε και στην Αγρυπνία, πάμε Δευτέρα 6:30 το απόγευμα, ακριβώς πάνω από, από τον Άγιο Βλάση, στο πρώτο μοναστήρι αριστερά, έτσι.
1: Το πρώτο, γεννήσιος Θεοτόκου, υπάρχει
0: πινακίδα. Έχει πιταμπέλα, υπάρχει πινακίδα, ακριβώς. Μπράβο, πρόεδρε. Άρα ραντεβού 6:30 ώρα την Δευτέρα το απόγευμα, έτσι.
1: Ναι, Γιώργο, ναι.
0: Αλλά τα πούμε και τη Δευτέρα το πρωί, έχουμε χρόνο να τα πούμε, ναι.
1: Εντάξει, Γιώργο, να σε καλά.
0: Θα φάμε και λουκουμάκι με τσιπουράκι μετά, τι, λουκουμάκι θα φάμε. Λουκουμάκι, λουκουμάκι. Με παξιμάδι, με το καφέ, Παναγία μου.
1: Η ουγουμένη έχει τα πάντα.
0: Α, Παναγία μου, πάμε κι εμείς καμιά σακούλα με παξιμαδάκια εκεί πέρα και τα βουτύρου, τα βουτύρου. Να είσαι καλά, πρόεδρε, καλημέρα, πρόεδρε. Πού στο Χατζόπουλο, πάνω στο Χατζόπουλο είσαι?
1: Όχι, στο Σουτρανί κάνω μπάνιο.
0: Καλό κολύμπι, πρόσεχε, όχι στα βαθιά, όχι στα βαθιά, πρόεδρε.
2: Εκστανό, έκσταση, εκστανό, εστά με γούστα με λακόμο γιο.
0: Πρόσεξε, πρόεδρε, γιατί σου Σουτρανί κυκλοφορούν και φάλαινε. Φάλαινες, πρόεδρε, κάθε είδους φάλαινες και φάλαινες στη στεριά.

0: Θέλετε γρήγορο ίντερνετ? Θέλετε καινούργιο πιο οικονομικό πακέτο με μεγαλύτερη ταχύτητα ίντερνετ? Vodafone.
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
2: 6980-21-21-21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
2: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα με το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
2: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
2: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
2: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
2: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
2: με την εγγύηση της Vodafone.
0: Σύμβουλος πωλήσεων για όλη τη Μαγνησία. Δεν χρειάζεται να τρέξετε εσείς ούτε σε γραφεία ούτε πουθενά. Καλείτε τον Σύμβουλο Πωλήσεων, τον Νίκο τον Πάνο, και του λέτε θέλω το και το. Το αναλαμβάνεις εσύ αμέσως. 6980-21-21-21. 69-80-21-21-21. Καλημέρα Νικόλα. Αλλάξτε λάστιγα στο αυτοκίνητο, είναι εφθαρμένα, δεν τα βλέπετε? Πρέπει και εγώ να πάω να κάνω τα κουμάντα μου. Εφθαρμένα είναι. Σε ποιο θα πάω? Στον Μπακαλέξη. Πού θα πάτε? Στον Μπακαλέξη, φιλική εταιρεία. Γάρα, συμφωνούμε! Μπακαλέξης!
3: Παρουσιάσου!
0: Μπακαλέξης!
3: Γεια σας αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ρε,
0: ναι.
3: Μάγκας απ' τους λίγους.
0: Ναι.
3: Θες οικοστάθμιση,
0: ναι.
3: Θες ελαστικά,
0: ναι.
3: Θες ευθυγράμμιση,
0: ναι.
3: Θες οι ζάντες να έρθουν στα ίσα τους, θες τον ουρανό με τάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου.
0: Ναι,
3: Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
3: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
0: Γεια σου ρε Παυλάρα Κοντογιαννίδη. Μπακαλέξη με πάρω Κοντογιαννίδη στην επιθεώρηση απ' έξω μαζί του. Μαζί με τους Μαραχδί. Με πάρει ως Μαραχδίς, θα κάνω το πτώμα.
4: Έκσταση, έκστανο, έκσταση, έκστανο.
0: Καλημέρα στην Αγριά, στην Electronet. Συμφωνείς εσύ, Τζίμι?
5: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.home-electric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

0: gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial, así me...
1: Φοράμε αθλητικά για κάκο γούλου και πάμε για περπάτημα να πάρουμε φάρμακο. Το φάρμακο μας.
0: Sí, me gusta a mí.
1: Το καλύτερο είναι το περπάτημα, αλλά χρειάζεται ειδικό πατούμενο, ειδικό αθλητικό παπούτσι που θα βρούμε στους αδερφούς για Γιακάκογλου, Δημητριάδο και Κιλοβάνη. Σήμερα είχα πει να καλούσα τον Μπάμπη του Γιακάκογλου να κάνουμε ποδοσφαιρική κουβέντα. Δεν προλαβαίνω, το κάνουμε τη Δευτέρα. Μιλήσουμε για ποδόσφαιρο τη Δευτέρα. Θα κάνω τη Δευτέρα τον αθλητικό ρεπόρτερ. Αν θα το πετύχω, θα ρωτήσω τον Μπάμπη το Γιακάκογλου ποδοσφαιρικά.
0: Έκσταση. Εξτανώ. Έκσταση.
1: Αθλητικά Γιακάκογλου. Το γνήσιο αθλητικό παπούτσι Δημητριάδος Εγκλαβάνη. Γιακάκογλου σπορ. Το γνήσιο αθλητικό ρούχο, είτε σορτσάκι είτε φόρμα είτε μπλουζάκι, στο Γιακάκογλου. Οποιαδήποτε μπάλα θέλετε, μπάσκετ, βόλεϊ, ποδοσφαίρο, στο Γιακάκογλου. Τι κάλτσες θέλετε, στο Γιακάκογλου αθλητικές, Δημητριάδος Εγκλαβάνη, Γιακάκογλου σπορ. Αδελφοί Γιακάκογλου, Βαγγέλης Γιακάκογλου, Τάκης Γιακάκογλου, Μπάμπης Γιακάκογλου. Όπως λέμε, Μπάμπης Γιακάκογλου, Δημητριάδος Εγκλαβάνη, Γιακάκογλου σπορ. Εκεί θα τα βρείτε όλα, όλα τα γνήσια αθλητικά. Όλα τα γνήσια αθλητικά, Δημητριάδος Εγκλαβάνη. Στις καλύτερες τιμές, παιδιά! Αλονισιώτες, κοπελίτες, καθίτες, αλμυριώτες, πιλωρίτες, αθλητικά για τα παιδιά σας, για τον σύζυγο, την σύζυγο, το αγόρι σας, την κοπελιά σας, το κορίτσι σας, το αγόρι σας. Αθλητικά, Δημητριάδος Εγκλαβάνη, μόνος του Γιακάκογλου! Γιακάκογλου λέμε!
0: Έκσταση, εξτανώ!
1: Καλό τριήμερο! Πλάκα πλάκα από το πρωί, μάλλον θα ανέβω Θεσσαλονίκη. Θα πάω να κουτσομπολέψω. Απαρκάρω κάπου στα Πέριξ. Θα είμαι ντυμένος αθλητικά, Γιακάκογλου. Και θα περιδιαβώ τι Τσιμισκή, τι Αγία Σοφία, τι Βασιλίσσης Όλγας, τι από πάνω, τι από κάτω, τι Λεωφόρο Νίκης, τι Μακεδονία Παλάς, τι στο Καραμπουρνάκι. Καταρχήν θα πάμε για... Πάμε στο Χατζή, πέρα στο Καραμπουρνάκι, στο Χατζή, φάμε τα μελωμένα, τα κουρκουμπίνια, τους καφέδες μας στο Χατζή, στο Καραμπουρνάκι. Μετά που πάμε, πει Καλαμαριά από κάτω, πάμε Νέα Κρίνη, Παγωτά. Ω, Παναγία μου! Θα πέφτω πάνω σε βολιώτισες, σε βολιώτες. Αλληλοβριζόμαστε. Θα τους λέω τα πουστηριλίτσια, τα νεοδημοκρατικά. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Πάμε Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον να ξεθυμάνουμε. Πάμε ξεθυμάνουμε. Πάμε να δούμε τους καραγκιόζιδες που το παίζουν πολιτικοί, τα τομάρια. Πρώτο Θεός, θα λέμε τη Δευτέρα 9 ακριβώς μετά το πρωινό ραπόρτο με τον Αντώνη. Γεια και χαρά.

0: ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ, μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο, υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
5: Ναι, μάνα.
7: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
5: Ναι, μάνα.
7: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
5: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
7: Άσε, έχω βρει τη λύση.
5: Καλή.
7: Αστέρι.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
7: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
6: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
7: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
7: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
6: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
7: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
6: Βόλος, Ιωλκού 80, με τηλέφωνο 24210 58 582, και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
8: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
9: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας, όποια και αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη. Καπακατάλη 97. Τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης. Σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
10: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
11: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
12: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
13: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
14: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σπανάκι.
14: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σαμπουάν.
14: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Υγροπιάτων.
14: Κέρδισες.
16: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
17: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
18: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
17: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
19: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
20: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς.
0: The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
21: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
22: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
21: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
22: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
21: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
22: Η δίπλα.
23: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
24: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
23: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
24: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
23: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
24: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
5: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
8: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
4: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
7: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
8: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική και επεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική επεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
9: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
10: Η δίπλα.
11: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
12: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
11: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
12: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
11: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
12: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
13: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
14: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 2421 3 10 100. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
15: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
16: Σπανάκι.
15: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
16: Σαμπουάν.
15: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
16: Υγροπιάτων.
15: Κέρδισες.
17: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
18: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
19: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
18: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
20: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σάργος και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
1: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Viola, let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.
2: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Το ράδιο Μαρκόνι στους 96,1 σας παρουσιάζει. Τον Γιώργο Κορδελά. Και την εκπομπή Electric Sounds. Κάθε Παρασκευή στις 8 με μουσική που μεγαλώνει γενιές.

Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλες, σε όλες και σε όλους. Καλησπέρα στον φίλο μου και αγαπητόν συνάδελφο Δημήτρη τον Μπράνο, τον Δημήτρη τον Μπράνο που μας αλλάζει, αλλάζουμε εδώ με τον φίλο μας εδώ και αρκετά χρόνια πλέον και πραγματικά θα έλεγα να περνάς καλά και χαίρομαι πάρα πολύ που έστω και τελευταία μία ώρα αλήθεια να ακούω εδώ εσένα. Πραγματικά μας γυρίζει δεκαετία 80-90 έτσι, αν και σαφώς όλα τα τραγούδια να πω την αλήθεια δεν είμαι λάτρης της μουσικής αυτής, αλλά το 50% με πιάνεις και πραγματικά μου γυρίζει πάρα πολύ πολλά χρόνια πίσω. Συγχαρητήρια Δημήτρη, να είσαι καλά που είσαι στην παρέα του Ράδιο Μαρκόνι. Και κάνεις πολύ καλή δουλειά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να είσαι καλά, χαίρομαι που αμέσως μετά συνεχίζω εγώ έτσι εδώ. Ο Γιώργος Κορδελάς στην παρέα σας. Μια μικρή εισαγωγή για το Ράδιο Μαρκόνι πάνω απ' όλα που μας σκεπάζει εμάς, που δουλεύουμε εδώ πέρα και εργαζόμαστε κάθε Παρασκευή τουλάχιστον εμείς, μία φορά την εβδομάδα, διότι ίσως να κάνουμε κάποια άλλη μέρα, αλλά τώρα ακόμη είμαστε σε μία φάση την οποία εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά εδώ στο νησί της Κιάθου. Και όπως θα το λέω πάντα, ένα νησί της Κιάθου που δουλεύει στον αυτόματο πιλότο και μια χαρά τα πάμε. Καλησπέρα λοιπόν σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Αποχαιρετήσαμε το καλοκαίρι την προηγούμενη Παρασκευή με πολύ όμορφες μουσικές και σήμερα θα συνεχίσουμε να χαιρετούμε το καλοκαίρι και θα υποδεχόμαστε το φθινόπωρο έτσι. Ουσιαστικά έχουμε πει στο φθινόπωρο έτσι. Άσχετα αν ο καιρός δεν έχει καμία σχέση με το φθινόπωρο που θυμόμαστε εμείς, το καλοκαίρι που θυμόμαστε εμείς. Εγώ θυμάμαι την δικιά μου ηλικία, εντάξει δεν είμαι και τόσο μεγάλος βασικά, αλλά θυμάμαι ότι το φθινόπωρο έρχεσαι τα πρώτα πρωτοβρόχια, έτσι, εντάξει, όχι από τις αρχές, αλλά σαφώς καταλαβαίναμε την αλλαγή του καιρού. Τώρα δεν έχω καταλαβαίνουμε τίποτα. Καταλαβαίνουμε να καύσουν ακόμα, τουλάχιστον εδώ για τη Σκιάθο, καύσωνας, σαν να μην έχει φύγει ο Αύγουστος. Ενώ βρισκόμαστε τέσσερις του μηνός, okay, ζωντανά εδώ. Καλή συνέχεια φίλοι και φίλοι σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή συνέχεια εδώ με εμάς. Εδώ σας θέλουμε για τουλάχιστον ένα διωράκι και κάτι παραπάνω. Ίσως θα τα πούμε και σήμερα. Ζωντανά στο Ράδιο Μαρκόνι και στο 96,1 Electric Sounds. Ηλεκτρική ήχη κάθε Παρασκευή. Πάμε για από το φθινόπωρο και μετά από τον Νοέμβριο. Νομίζω Οκτώβριο-Νοέμβριο. Πάμε, διανύουμε τα 5 χρόνια εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι. Ο Γιώργος Κορδελάς στη ραδιοφωνική σας παρέα. Καλή συνέχεια. Δεν θα μακρηγορήσω άλλο. Άλλωστε οι μουσικές μας θα μας καλύψουν ήδη. Έχουμε καινούργια τραγούδια τα οποία όσοι είμαστε φίλοι και φίλοι στο Facebook ξέρουμε πολύ καλά ότι τα έχουμε μεταδώσει. Οπότε πάμε με μερικά τραγούδια του 2026 από έτσι πιο παλαιές μπάντες. Και αυτά που επιλέγουμε εμείς για το 2026 να μεταδίδουμε. Και θεωρούμε ότι είναι έτσι προσαρμοσμένες στους ήχους μας. Εγώ θα ευχηθώ καλό μήνα πλέον, μιας που δεν τα είπαμε για το Σεπτέμβρη. Καλό μήνα, 4 Σεπτεμβρίου, έτσι καλό μήνα να έχουμε όλοι και όλες και καλή συνέχεια εδώ με την παρέα μας, τη μεγάλη παρέα του Ράδιο Μαρκόνι, των Electric Sounds.

Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. 2026 ξεκινήσαμε δύο ολοκαίρουνγα τραγούδια, δύο ολοκαίρουνγα άλμπουμ ξεκινήσαμε, φίλοι και φίλες, εδώ ζωντανά στο Ράδιο Μαρκόνι. Λοιπόν, λίγο πολύ μεταδώσαμε και στο προφίλ μας στο Facebook, όσοι μας ακολουθάνε ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ξεκινήσαμε με την μπάντα των The Warning, μία μπάντα από το Μεξικό, έτσι. Οι αδελφές Valerian Valles, Daniela ως γνωστή κιθάρα φωνητικά πιάνο, Paulina, η Αλεσάνδρα, το πω μεξικάνικα, μου αρέσει μπάσο και δεύτερα φωνητικά. Έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα 5 άλμπουμ, ένα ζωντανό, ένα live άλμπουμ και 2 EP και αρκετά έτσι μουσικά βίντεο. Το 2026 single Kerosene βρέθηκε στην κορυφή του Mainstream Rock Airplay στα Billboard. Λοιπόν, η μπάντα από το Μεξικό που μεταδώσαμε και σήμερα το τελευταίο της γραφική δουλειά, η οποία είναι ουσιαστικά το Όλα Πέφτουν, το Everything Falling, το πέμπτο συνδυακό άλμπουμ που κυκλοφόρησε 28 Αυγούστου του 2026. Εδώ μία... Βασικά το άλμπουμ αυτό μας μιλάει, ολόκληρο το άλμπουμ αυτό μας μιλάει, και έχει να κάνει με την αντιμετώπιση αποτυχίας και την ανάγκη να χτίσει τον εαυτό σου μέσα από αυτή. Μέσα σε ένα συναισθηματικό ταξίδι, έτσι. Νομίζω ότι περνούν όλοι οι άνθρωποι αυτήν την εσωτερική πάλι. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είναι από τα πιο ωραία άλμπουμ των The Warning. Αυτά τις τρεις αδελφές με το απίστευτο πραγματικά έτσι άλμπουμ εξώφυλλο. Το δώσαμε σήμερα και στο προφίλ μας στο

Facebook. Τα ήδη τα single, το Kerosin και το Ego και το Ritual κυκλοφόρησαν αρκετό γύρω στις κοντά και στις 25-26 Αυγούστου. Λοιπόν, ουσιαστικά εμείς ακούσαμε το Motel τραγούδι από την μπάντα των The Warning, Everything is Falling. Και τελευταία σκευή δουλειά που μεταδώσαν πάλι στο Facebook, δώσαμε και στο Facebook, ήταν από τους Camelot. Λοιπόν, 2026 καινούργιο άλμπουμ από Camelot, μπάντα εδώ από Αμερική, τη γνωρίζουμε πάρα πάρα πολύ καλά όλοι. Το Dark Asylum, το οποίο κυκλοφόρησε και αυτό παρέα εκεί 28 Αυγούστου με τους The Warning. Ακούσαμε και επίσης το πρώτο τραγούδι από το άλμπουμ αυτό, το 14ο άλμπουμ τους Camelot. Έτσι, εδώ μιλάμε έτσι λίγο, έχουν φύγει ουσιαστικά εξούς ο ήχος, αλλά θα έλεγα πιο πιασάρικος, πιο εμπορικό το τελευταίο άλμπουμ των Camelot. Εντάξει, έχουμε πάει σε πιο έτσι, να πω έτσι, πιο synth ήχος, πιο συμφωνικό metal ήχος κτλ. Μια χαρά, πολύ ωραίο το άλμπουμ, 14 τραγούδια, 15 τραγούδια. Τα δύο πρώτα μας άλμπουμ που ακούσαμε το ενέτη 2026 ζωντανά εδώ, φίλοι και φίλες, στο Ράδιο Μαρκόνι και στο 96,1, παρέα με τον Γιώργο Κορδελά που ετοιμάζεται να δώσει και ένα live τώρα. Λοιπόν, καλή συνέχεια, ζωντανά στο Facebook Iron Maiden. Μπείτε Facebook και να μας δείτε και live τα βινίλια μας.

Wow. Λοιπόν, τρία τραγούδια για σήμερα. Αρχίσαμε λίγο αρκετά έτσι σκληρά. Ναι, why not, γιατί όχι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με The Warning, οι αδελφές από το Μεξικό. Οι αδελφές, έτσι, οι γυναίκες, έτσι, η παρέα. Αυτές, η μπάντα των The Warning, ας πούμε, που ασχολείται με το, ουσιαστικά με το alternative, με το πιο hardcore ήχο, με το hard rock ήχο. Camelot, καινούργιο άλμπουμ, δύο καινούργια άλμπουμ 2026, τα μεταδώσαμε εδώ ζωντανά στο Radio Marconi και στο 96,1 και στους Electric Sounds, ο Γιώργος Κορδελάς. Βέβαια θα μου πείτε, ήρθα από δύο τραγούδια καινούργια, πώς σου ήρθε και έβαλες μόνο μάχους ή αν θέλετε αλλιώς το The Dualist, τον Iron Maiden. Λοιπόν, ναι, εγώ το Iron Maiden, το άλμπουμ αυτό, και το έχουμε και ήδη και live, το βλέπουμε ήδη και live εδώ στο Facebook. Είναι το πέμπτο άλμπουμ των Maiden, το οποίο κυκλοφόρησε 3 Σεπτεμβρίου του 1984. Τιμή ανέκεν 4 Σεπτεμβρίου, εμείς τα λέμε σήμερα, μια μέρα μετά δεν χάλασε ο κόσμος. Σαν τώρα λοιπόν, το 1984 κυκλοφόρησε το άλμπουμ των το Paroslave, τον Iron Maiden. Aces is High, Two Minutes at Midnight, Paroslave, The Rim of the Ascended Mariner κτλ. Αυτή η δισκάρα μεγάλη των Iron Maiden έχουν περάσει πόσα χρόνια ρε παιδιά από το 1984. 52 χρόνια, έτσι, 52 χρόνια. Όταν βγήκε αυτό το άλμπουμ εγώ ήμουν 10 χρονών, okay. Γι' αυτό το 52 έχουν περάσει 84, 42 χρόνια λοιπόν, okay, εγώ μετράω τα δικά μου χρόνια. Λοιπόν, 52 χρόνια από μένα, 42 χρόνια από το Paroslave των Iron Maiden, σαν τώρα το 1984, μία μέρα πριν κυκλοφόρησε το άλμπουμ αυτό. Θα σας δώσω και μία έτσι πληροφορία, την οποία εδώ βγαίνουμε και ζωντανά στο Facebook, και δεν έχω κλείσει εδώ τα Facebook, ότι έχω μάθει από έγκυρες πηγές ότι τα εισιτήρια του Nazareth είναι στα 28 ευρώ τώρα, early birds, δηλαδή όσοι θα πάρουν τώρα είναι 28 ευρώ, μετά θα πάνε 208 ευρώ. Όχι, αυτό το λέω εγώ. Αυτό το λέω εγώ έτσι χαριτολογώντας. Μ' αρέσει έτσι να χοντρώνουν τα πράγματα. Να είναι καλά ο φίλος μας Αντώνης ο Κουμιώτης με το μεγάλο έργο που έχει κάνει με τους Golden Rules. Και φαντάζομαι θα κάνει και μεγαλύτερα πράγματα ο Αντώνης ο Κουμιώτης στο Βόλο. Και χαίρομαι πραγματικά που είμαι εδώ με τον Αντώνη. Τα λέμε και βρισκόμαστε εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι. Λοιπόν, 28 ευρώ για Nazareth. Κάπου εκεί, τώρα δεν θυμάμαι ημερομηνίες. Θα σας πω στην πορεία γιατί θα μεταδώ. Έχω έτοιμο βινίλιο από την προηγούμενη Παρασκευή να δώσω live βινίλιο Nazareth. Να πάρουμε και μια γεύση από έτσι τα παλιά των Nazareth. Αλλά σίγουρα στο Βόλο προμηνείται να γίνει χαμός. Λοιπόν. Και όσοι έχετε τα παλιά τότε τα εισιτήρια αυτά τα αλλάζετε και μπαίνετε καινούργια εισιτήρια και πάτε στους Nazareth. Αυτό ήταν έτσι κι αλλιώς, μιας που είχε γίνει τότε κάποιο προβληματάκι. Λοιπόν, οπότε 28 ευρώ ξεκινάνε Nazareth κάπου στο Δεκέμβριο, κάπου θα το δω. Λοιπόν, δεν θυμάμαι κιόλας, μεγαλώσαμε, θυμάμαι πάρα πολλά. Οπότε, πάμε για Nazareth. Από εδώ και πέρα θα μιλάμε για Nazareth και σαφώς θα βρισκόμαστε εκεί πέρα στο Βόλο. Τώρα ο χώρος αυτός είναι καινούριος και βασικά πιστεύω ότι θα πάθουμε πλάκα όλοι εκεί.

Λοιπόν, βγάλαμε και ένα δεύτερο live βινίλιο. Ήταν Aerosmith. Ξεκινήσαμε 2026, δύο καινούργια τραγούδια εν έτη 2026. Θυμηθήκαμε το Parus Live 1984 από τους Iron Maiden. Κυκλοφόρησαν τώρα 42 χρόνια πριν. Θυμηθήκαμε και λέμε πίσω ότι από εδώ και πέρα ξεκινάμε να αγοράζουμε εισιτήρια για τους Nazareth. Θα τα λέμε από εδώ και πέρα πιο συχνά και πιο πυκνά, διότι είναι σαφώς από τα μεγαλύτερα γεγονότα, ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα που συμβαίνουν στο Βόλο και θα συμβούν και χειμώνα. Και είναι στα 28 ευρώ το εισιτήριο, παιδιά, για την ώρα, γιατί αργότερα δεν ξέρω πού θα πάει, αναλόγως τις πωλήσεις. Αυτά έτσι πάνε κάπως. Εγώ έτσι που είμαι πιο άσχετος. Αν φύγουν και μείνουν πολύ λίγα εισιτήρια στο τέλος, θα πάνε άλλες τιμές. Λοιπόν, οπότε 28 ευρώ ξεκινάμε από τώρα τα εισιτήρια για τους Nazareth. Σαφώς χειμώνα οπωσδήποτε θα είμαι και εγώ στο Βόλο, οπότε εγώ σας περιμένω εκεί πέρα να δίνουν αυτόγραφα. Εξάλεφε, σε περιμένω το χειμώνα Nazareth, έτσι. Θα πάει στην ξαδέλφη, αγορά. Σας ζηλεύω. Μια χαρά περνάτε εκεί πέρα. Πολύ ωραία. Χαίρομαι που είστε στην παρέα μας. Χαίρομαι που τον Αλέξανδρο από το Βόλο που είναι στην παρέα μας. Επίσης και ο Αλέξανδρος Nazareth. Επίσης και ο Τζόρτζ. Ο φίλος μας ο Γιώργος, ο συνονόματος ο Βλάχος που είναι επίσης στην παρέα μας. Και είναι από τα παιδιά τα οποία αγαπάω και από τα παιδιά που τα οποία είναι τώρα όλο το καλοκαίρι εδώ στην παρέα μας. Και ο Γιώργος. Οι οποίοι θα βρεθούμε έτσι κι αλλιώς. Θα βρεθούμε εκεί στους Nazareth, θα κάνουμε μια φοβερή κερκίδα. Λοιπόν, 1976 φτάσαμε το Nobody's Fault, τραγούδι από τους Aerosmith, και εδώ τους βρίσκουμε στο rock στο άλμπουμ. Το είδαμε και live, το δώσαμε και live στο Facebook αυτό το άλμπουμ αυτό. Τα βινίλια μας σιγά σιγά άρχισαν και μεταδίδονται συχνά πυκνά, και το χειμώνα θα είναι και ακόμη πιο πολλά. Τώρα λόγω κούρασης δεν μπορώ να μεταδώσω πάρα πολλά βινίλια. Και δεν είναι ότι μεταδίδουμε βινίλια και είναι τόσο κουραστικό, απλά ότι θέλουμε να τα φτάσουμε στη φάση τώρα, στο επίπεδο, να το πω έτσι πιο απλά, ότι θέλουμε να τα δίνουμε και λίγο ζωντανά εδώ στο Facebook. Να μεγαλώνουμε, θέλουμε πραγματικά να μεγαλώνουμε γενιές, και αυτά που ακούμε, τουλάχιστον ότι μεταδίδουμε σε βινίλιο, να φαίνονται. Τα λοιπά μέσω Facebook όλη την εβδομάδα στο προφίλ μας εδώ στο Γιώργο Κορδέλα. Λοιπόν, ήταν το πέμπτο άλμπουμ, το τέταρτο συγγνώμη άλμπουμ των Aerosmith, το Rock. Το Rock που ακούσαμε, το τραγούδι των Nobody's Fault, θεωρείται έτσι ένα από τα τραγούδια που τα πιο βαριά τραγούδια των Aerosmith. Η Testament το 1988 στο New Order διασκεύασε το τραγούδι αυτό των Aerosmith. Γράφτηκε, είναι το έκτο

JR, το μεταδώσαμε στο Facebook, κυκλοφόρησε και αυτό έτσι παρέα όλα αυτά 28 Αυγούστου 26, λίγες μέρες πριν. The Renier, το άλμπουμ αυτό, από τους Dinosaur JR, η οποία τραγούδι που έχουμε έτοιμο να ακούσουμε είναι το Put It On, Put It Down, συγγνώμη, το οποίο είναι και έτσι πιο, ίσως τα πιο, έτσι, πιο χαλαρά του άλμπουμ. Τρίτο τραγούδι για 2026, ξεκινήσαμε με Camelot, The Warning, Camelot, Iron Maiden, Aerosmith, και ξαναγυρνάμε 2026, νέο άλμπουμ και αυτό. Αυτό και να μην λέτε ότι εμείς δεν είναι, αλλά το ξέρετε πολύ καλά, εδώ μετά δούμε καινούργια άλμπουμ. 2-4-27-0-23-067, καλησπέρα στις κυπουτσικές επιλογές, ο Γιώργος Κορδελάς και το Ράδιο Μαρκόνι πάνω απ' όλα, στο 96,1 ζωντανά εδώ κάθε Παρασκευή.

Λοιπόν, τελευταία ψηφοφορική δουλειά 2026, μπάντα από Αμερική, Don't Have JR, αυτή που μόλις τώρα ακούσαμε. Enjoy my friend George. My greetings from

Κάθος, is my friend from England. Nice to see you on Facebook. Καλησπέρα, George. Good evening from England. England or Spain. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο μας στο Βαλαχή από Βόλο. Καλησπέρα στην Κατερίνα την Κασίδη από Βόλο. Και σε όλα τα παιδιά σιγά σιγά που είναι στην παρέα του Ράδιο Μαρκόνι 26,1. 5-10, Νόση Μπέ, είναι ο χώρος που θα βρεθούν οι Νάζαρεθ. 5-10-2026, στα 28 ευρώ το εισιτήριο, για όσοι προλάβουν το πάρετε τώρα. Λοιπόν, αν βέβαια αργήσετε, μπορείτε να το πάρετε στα 128, δεν ξέρω. Αλλά σαφώς τώρα Early Bird εισιτήρια είναι στα 28 ευρώ, σας το λέω. Σας το υποσημάνω από τώρα για όσοι είναι στην παρέα μας. Θα είναι στο Βόλο. Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη ιστορία αυτή που θα γίνει στο Βόλο. 5 Δεκεμβρίου η Νάζαρεθ, Νόση Μπέντ. Δεν σας λέω και τα λοιπά, θα τα μάθετε σιγά σιγά στην πορεία. Θέλω να σας αφήσω έτσι και σε λίγο έτσι, να έχουμε και λίγο ενδιαφέρον σιγά σιγά. Να λέω εγώ δύο πράγματα, να λέω ο Αντώνης Κουμιώτης άλλα 10 πράγματα και πάνω για το συναυλία αυτή. Bebop, τα εισιτήρια είναι, Beatrice. Στον φίλο μας τον Νίκο του Superfly Records, το φιλαράκι μας, και Χαΐδης, στο Snaf στη Λάρισα. Εκεί θα βρείτε, το, από ό,τι βλέπω, καφέ Σαντάν το βράδυ. Καφέ Σαντάν το βράδυ θα βρείτε εισιτήρια εκεί. Εκεί, από ό,τι βλέπω, είναι τα εισιτήρια τώρα. Λοιπόν, για Βόλο. 28 ευρώ, όπως είπα, Νάζαρεθ, 5 Δεκεμβρίου του 2026. Εκεί θα γίνει η μεγάλη ιστορία και θα περάσουμε καλά, σαφώς. Καλή συνέχεια, επίσης περνάμε καλά εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι, παρέα με τον Γιώργο Κορδέλα. Λοιπόν, είπα για Νάζαρεθ. Λοιπόν, Νάζαρεθ, έφυγε. Λοιπόν, Νάζαρεθ.

Με τα πολλά με τα λίγα φτάσαμε στα 13 λεπτά πριν και τις 9, φίλοι και φίλες. Εδώ ζωντανά στο Ράδιο Μαρκόνι και στο 96,1, παρέα με τον Γιώργο Κορδελά. Ένα ακόμα βινίλιο δώσαμε εδώ ζωντανά στο Facebook. Νάζαρεθ, έτσι, 5 Δεκεμβρίου θα είναι στον Βόλο. Λοιπόν, θα σας πει περισσότερα και ο αγαπητός Αντώνης ο Κουμιώτης, σαφώς, από το Golden Rules. Εδώ έχει ξεκινήσει τον Golden Rules και βαράει κάθε μέρα ασταμάτητα, οπότε και θα ακούσετε και θα μάθετε περισσότερα. Εγώ σας πληροφορώ, το εισιτήριο έχει φτάσει στα 28 ευρώ για την ώρα, για όσο πρέπει να το πάρουν τώρα, γιατί αργότερα μπορεί να φτάσει, δεν ξέρω, εγώ θα εισηγηθώ να φτάσει και πολύ παραπάνω. Λοιπόν, το The Close Enough for a Rock and Roll είναι το 7ο άλμπου, το εξώφυλλο το είδαμε και ήδη το δώσαμε ζωντανά στο Facebook. Τρία βινίλια για την ώρα, ξεκινήσαμε ήδη με τι μουσικές έχουμε ακούσει, αλλά και τρία βινίλια live στο Facebook. Λοιπόν, είπαμε, εδώ και αρκετά είναι η δεύτερη χρονιά εδώ στους Electric Sounds που ξεκινάμε και μεταδίδουμε βινίλια, και υπόσχομαι ότι το χειμώνα θα έχουμε και πιο πολλά, και κάποια στιγμή εγώ θα το φτιάξω έτσι ώστε θα έχει μια κάμερα κανονικά πάνω στα βινίλια και θα μεταδίδουμε μόνο βινίλια, έτσι να δούμε έτσι τις μουσικές και τα εξώφυλλα που ήταν κάποτε. Λοιπόν, το βασικό τραγούδι είναι το Telegram από το άλμπουμ αυτό. Εγώ δεν το επέλεξα να ακούσουμε αυτό, επέλεξα να ακούσουμε το Like a Violin, έτσι, το You Are the Violin, είσαι σαν βιολί, ας πούμε, ουσιαστικά μεταφράζεται. Okay. Αλλά εδώ περιγράφει μια εμπειρία του συγκροτήματος κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας και ένα hard cover σε ταξίδια με αεροπλάνο, με λιμουζίνα, με τελωνία, ραδιόφωνα FM, κορίτσια, πρωινό κτλ. Καταλαβαίνετε, sound check κτλ. Το show. Γι' αυτό βλέπουμε και ένα ουσιαστικά το εξώφυλλο που είδαμε είναι μια λιμουζίνα, ένα αυτοκίνητο. Αλλά αυτοί φαίνονται απ' έξω τελικώς. Αλλά εντάξει, οι ιστορίες και καλά αυτά που συμβαίναν τότε στις rock and roll μπάντες, γενικώς στις μπάντες, τότε rock and roll ήταν οι μπάντες. Λοιπόν, όλα τα τραγούδια είναι γραμμένα από το Manny Charleston, τον Danny Manfredi, τον Peter Nadine και τον Danny Sweet. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το άλμπουμ αυτό, και όπως είπαν και το 7ο άλμπουμ του Nazareth, τους οποίους θα τους έχουμε στο Βόλο 5 Δεκεμβρίου εν έτη 2026. Καλή συνέχεια, φίλοι και φίλες, για όσοι μπαίνουν στο Ράδιο Μαρκόνι, 96,1, Γιώργος Κορδελάς, 2-4-27-0-23-067, καλησπέρα και μουσικές επιλογές. Και λοιπόν, εμείς αποχαιρετήσαμε το καλοκαίρι την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά ακόμα είναι νωρίς να υποδεχτούμε το φθινόπωρο, νωρίς όσον αφορά την ώρα, διότι εγώ αργότερα θα χαλαρώσω τόνος. Ήδη κάπως έτσι το πάω. Ελβετία αυτή.

Αυτό συμβαίνει εδώ κάθε Παρασκευή, φίλοι και φίλες. Ζωντανά στο ράδιο Μαρκόνι 26,1. Αυτά συμβαίνουν κάθε Παρασκευή. Δεν ξέρουμε τι μας έρχεται και τι θα ακούσουμε. Λοιπόν, αναφέρθηκα για τους Νάζερ που θα είναι στο Βόλο, αλλά να αναφερθώ για τους Manowar, οι οποίοι για ακόμη μια χρονιά κάνουν μια ακόμη περιοδία. Να πω ότι ξεκινάνε από το Reykjavik, Iceland, Ισλανδία, 12 Δεκάτου. 14 Δεκάτου, Reykjavik, Ισλανδία, 2 live. Περνάνε Νορβηγία, Σουηδία, Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Γερμανία, πολλά live. Εντάξει, Γερμανία είναι μεγάλη χώρα. Γερμανία έχουν μεγάλη περιοδία εκεί πέρα. Λοιπόν, Βέλγιο, Σουηδία, γύρω Νορβηγία, Ισπανία, και Ισπανία μένω εγώ εδώ πέρα, Τουρκία και τα λοιπά, Σλοβακία, Ιταλία, 23, 23, 20 Μαρτίου 27, Μπαρτσελώνα, εκεί θα είμαι εγώ, Fight in the World, έτσι, Kings of Metal και Fight in the World ουσιαστικά, και More, και ουσιαστικά και άλλα τραγούδια των, των Manowar. Είμαι already booking Μπαρκελόνη. Λοιπόν, θυμηθήκαμε και ακούσαμε το blog your speaker, Fight in the World. Για μένα θεωρώ ότι το Fight in the World, το Kicks of Metal, σαφώς ήδη τα πουλάνε μετά από τόσα χρόνια οι Manowar. Θεωρώ ότι ήταν πια κορυφαία άλμπουμ των Manowar. Okay. Πιστεύω ότι συμφωνείτε μαζί μου. Ένα ακόμη τραγούδι, έτσι, σε πιο hard ήχους. Εγώ από εδώ και πέρα θα χαμηλώνω σιγά σιγά τους ήχους μας, μιας που η ώρα μας δεν μας παίρνει να κάνουμε και πάλι, να προχωρήσουμε και πάρα πολύ. Και θέλω έτσι να ρομαντζάρουμε και λίγο, φίλοι και φίλες. Καλή συνέχεια όσους μπαίνουν στην παρέα μας. Καλή συνέχεια στον Ζήσιμο, τον Κουρελά από τον Βόλο, που ήδη είναι στην παρέα μας. Και το περιμένω εδώ από εβδομάδα να έρθει από Δευτέρα στο όμορφο νησί της Κιάθου. Καλή συνέχεια, φίλοι και φίλες, με το ράδιο Μαρκόνι. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Τα φτάκια σας στο ραδιόφωνο. Και από εκεί και πέρα δεν πειράζει ό,τι και αν κάνετε. Το θέμα είναι να ακούμε μουσική. Και αυτή είναι όλη η ιστορία, ρε παιδιά, με το ραδιόφωνο, αν μη τι άλλο, ότι το ραδιόφωνο το ανοίγουμε και δεν μας απασχολεί κάτι. Ακούμε μουσική και μπορούμε να κάνουμε παράλληλα πολλά πράγματα. Από την εποχή που πήγε αυτή η τηλεόραση, μας καθυλώνει μάτια, αυτιά και μυαλό, εντάξει. Γι' αυτό έχουμε φτάσει στο σημείο να είμαστε όλοι, δεν ξέρω πώς μπορούμε να κλειφθούμε στον δρόμο, με ένα κινητό στο χέρι. Λοιπόν, το ραδιόφωνο όμως ανοίγει το πνεύμα. 96,1 εδώ, FM σας θέλω.

Συγχωρέστε με για σήμερα, αλλά δεν ξέρω, κάπου έχω φύγει με τη μουσική πιο πολύ και λιγότερο με τα μηνύματα και με την επικοινωνία. Άλλωστε, εμένα μου αρέσει η μουσική, αυτό που κάνω μου αρέσει και σαφώς και η επικοινωνία είναι καλή, αλλά όταν έχω να παλέψω με βινίλια πλέον και με μηνύματα, με τηλέφωνα, με. Καλησπέρα για όσους παίρνουν στην παράνθρωση. Καλησπέρα, ζήσουμε. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο Βαλαχή από τον Βόλο, τον αγαπημένο μας φίλο. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά που σιγά σιγά μπαίνουν εδώ στην παρέα του Ράδιο Μαρκόνι. Καλοκαίρι ακόμη. Καλοκαίρι. Εμείς όμως αποχαιρετήσαμε το καλοκαίρι την προηγούμενη Παρασκευή. Υποδεχόμαστε το φθινόπωρο. Το υποδεχτήκαμε ελαφρά την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά σήμερα το υποδεχτούμε μία και καλή. Ο Γιώργος Κορδελάς στην παρέα σας. Electric Sounds και πάνω απ' όλα το Ράδιο Μαρκόνι στο 96,1. Ζωντανά κάθε Παρασκευή. Σιγοτραγουδάμε, απολαμβάνουμε πολλούς και διάφορους ήχους. Σήμερα ξεκινήσαμε με καινούργια τραγούδια, ξεκινήσαμε πιο έτσι heavy ήχους, πιο hard και heavy ήχους, αλλά κάπου εδώ θα χαμηλώσουμε σιγά σιγά όπως μας αρμόζει με heavy ήχους. Το No Time To Lose από τους Accept ήταν το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλοι και φίλοι, στα 12 λεπτά μετά τις 9, το θυμηθήκαμε, καταπολαύσαμε και όταν η μουσική ταιριάζει, οι μουσικές επιλογές είναι απίστευτα ταιριαστές. Μουσική επιλογή από το τραγούδι για τον φίλο μας τον Αλέξανδρο από τον Βόλο, εδώ τον αγαπητό φίλο. Στο 1983 το Bark at the Moon, το τρίτο άλμπουμ του Ozzy, αφήντας πίσω το Blizzard of Oz το 1980 και το 1981 το Dear of Madman, συγγνώμη. Το τρίτο, το Bark at the Moon, You're No Different. Για το φίλο μας τον Αλέξανδρο που το επέλεξε, καλή συνέχεια φίλοι και φίλες. 2-4-27-0-23-067, καλησπέρες και μουσικές επιλογές.

πάω πιο πολύ, θα σας πάω πιο πολύ μακριά από αυτό που ακούσαμε, φίλοι και φίλες. Το She Walks in Beauty, το 21ο και τελευταίο άλμπουμ από την Man and Faithful, έτσι, και από τον γνωστό πολυοργανίστα τον Gary Nellis. 21ο και τελευταίο άλμπουμ της Βρετανίδας Man and Faithful, βάζοντας την βρετανική ποίηση. Εδώ θα πω ότι είχαμε δώσει το άλμπουμ όταν έφυγε η Man and Faithful. Το θυμάμαι σαν τώρα, έτσι. Έχει διασκευάσει Thomas Hook, John Keats, Lord Byron, το Φθινόπωρο που ακούσαμε, και νομίζω ότι ήταν το καλύτερο και να υποδεχτούμε το Φθινόπωρο και να πούμε ένα καλό μήνα ακόμη, μιας που θα λέμε καλό μήνα, 4 του μηνός είναι έτσι κι αλλιώς. Το Autumn, το Φθινόπωρο, στο Φθινόπωρο, ένα ποίημα του Άγγλου ρομαντικού, τον John Keats. 31 Οκτωβρίου 1975 με 1821. Το, έτσι, ο Άγγλος ποιητής, το έργο αυτό γράφτηκε, 19 Σεπτεμβρίου του 1819. Το 20 δημοσιεύτηκε. Και αυτό το τελευταίο έμελε και ίσως σημαδιακό άλμπουμ της Man and Faithful να διασκευάζει ποίηση. Εποχή ομίχλης, γυκιάς, καρποφορίας, στενός φίλους του ήλιου που οριμάζει, συνομποτώντας μαζί πως να φορτώσει και να πως να ευλογήσει, με καρπούς, αμπέλια που τρέχουν σαν χειρένιες. Δεν θέλω να το πω όλο αυτό το ποίημα, ίσως κάποια στιγμή να θέλουμε να το ακούσουμε όλο αυτό. Είναι πραγματικά πανέμορφο το ποίημα. Αλλά και μόνο που ακούσαμε τους 4 πρώτους στίχους μας ταξιδεύει όντως σε Φθινόπωρο, μας ταξιδεύει σε ένα όμορφο Φθινόπωρο, το οποίο εμείς το έχουμε ζήσει, θα το ξαναζήσουμε ποτέ στη ζωή μας, και η νεολαία πραγματικά δεν πρόκειται να το ζήσει αυτό. Αμπέλια, αχυρώνες και αυτά. 1820 Αγγλία, εμείς θα ζήσαμε 1980 Ελλάδα. Θα σας πάω πιο δύσκολα. Καλή συνέχεια, φίλοι και φίλες, εδώ με τον Γιώργο Κορδελά. Καλή συνέχεια με τους Electric Sounds. Παρασκευή 8 ζωντανά τα λέμε.

Εδώ το πάμε, εδώ το φέρνουμε, αλλά εμείς είμαστε στα καλοκαιρινά, στα... φύγαμε τα καλοκαιρινά και πάμε στα φθινοπωρινά φύλλα, το Autumn Leaves. Λοιπόν, τώρα η μπάντα αυτή, εγώ στέκομαι και λέω ότι η μπάντα αυτή έρχεται από Γερμανία. Ήταν η Pancake και είναι μια crowd rocking band από τη Γερμανία, από το Wernerberg. Η μπάντα αυτή, αυτή η μπάντα έβγαλε 3 άλμπουμ τα οποία χάθηκαν στο πέρασμα του χρόνου. Σαφώς δεν θεωρείται από τις γνωστές μπάντες crowd bands rock. 1975 ο Roxy Elephant, Out of the Door. 1977 εμείς ήμασταν στο No Illusion από τους Pancake πάντα. Στο 1979 το τελευταίο άλμπουμ που βγάλαν η μπάντα των Γερμανών, το Autumn Leaves. Εμένα αυτός ο ήχος μου αρέσει. Ίσως αυτή η μπάντα δεν τα πήγε σαφώς καλά, δεν είχε να μας ζήσει κάτι περισσότερο, αλλά σαφώς αυτό το άλμπουμ έπεσε κάποια στιγμή στα χέρια μου και το θυμήθηκα τώρα. Θα μην το θυμήθηκα παραδόξως, γιατί κοντοστέκομαι έτσι στους φθινοπωρινούς ήχους, στα φθινοπωρινά ακούσματα, στους φθινοπωρινούς στίχους θα έλεγα. Πιστεύω να σας άρεσε, φίλοι και φίλες, και στέκομαι εδώ στην μπάντα αυτή από Γερμανία, αλλά θα σταθώ και σε μια άλλη μπάντα. Στέκομαι και στον φίλο μου τον Johnny Water, τον Γιάννη τον Ιδρέα που είναι πάντα στην παρέα μας, που θεωρώ ότι είναι από τα, όχι μόνο από τα πολύ καλά παιδιά που έχουν γνωρίσει τη ζωή μου, αλλά και από τους πολύ καλούς μουσικούς. Αυτούς που ασχολούνται με τη μουσική αθόρυβα και πραγματικά δίνουν τον καλύτερο σε αυτό στα πάντα. Εγώ δεν ήξερα ότι συμπλημάτισε και κυκλοφόρησε ένα καινούργιο άλμπουμ. Χαίρομαι πάντα. Χαίρομαι πάντα που μαθαίνω κι εγώ εδώ από την εκπομπή αυτή. Το Beginner Boys μου λες και μου λες ότι είναι φρέσκο, καινούριο. Και από ό,τι βλέπω εδώ ότι είναι ένα νιου άλμπουμ, ας πούμε, νέο κυκλοφόρησε από το συμπλημάτισε. Εντάξει, δεν ξέρω πάρα πολλά. Εγώ μεταδίδω το τραγούδι που μας έστειλε εδώ ο φίλος μας ο Τζόνι, ο Water. Beginner Boys, συμπλημάτισε.

Εμείς αν όσο θέλουμε να πάμε στο φθινόπωρο, δεν μας βγαίνει το φθινόπωρο. Οι μουσικές μας είναι καλοκαιρινές, άλλωστε καλοκαίρι έχουμε ακόμη. Και σίγουρα θα έχουμε καλοκαίρι. Ο Σεπτέμβριος είναι μικρό καλοκαιράκι που λέμε στην Ελλάδα. Εμείς αν θέλουμε, όσο να θέλουμε να πάμε στο φθινόπωρο, δεν γίνεται. Δεν μας βγαίνει ψυχολογικά, μιας που ο καιρός είναι εξίσου ζεστός, εξίσου καλός, και στο νησί της Κιάθου ακόμα υπάρχει πάρα πολύ κόσμος. Δεν θα σας πω περισσότερα για την κόσμος. Αυτά είναι στους αρμόδιους εδώ. Το θέμα είναι ότι μόνος που δουλεύει εδώ στο νησί της Κιάθου είναι το σούπερ μάρκετ. Ονονοήτο. Λοιπόν, Αφρικα, τότε. Θα μένω σε καλοκαιρινούς σίγουρους. Θα πάμε έτσι να κάνουμε ένα sailing, ένα sailing way, ένα έτσι ωραίο sailing way. Εδώ ζωντανά, στην παρέα μας. Ένα ωραίο sailing, φίλοι και φίλες. Θα ταξιδέψουμε στις παραλίες, στα κύματα, στα νησιά, τα όμορφα της Χιάθου και τις υπόλοιπες Ελλάδος.

Επιμένουμε να μένουμε στο καλοκαίρι, εμείς φίλοι και φίλες. Επιμένουμε να μένουμε στο καλοκαίρι και επιμένουμε να μένουμε στο καλοκαίρι. Άλλωστε καλοκαίρι έχουμε ακόμη. Και ας το πως μας τα πάει, μας τα πάνε καιροί, ότι δεν αλλάζει κάτι. Δεν παίρνουμε στο φθινόπωρο έτσι απότομα. Θα το απολαύσουμε το φθινόπωρο, αλλά με καλοκαιρινούς ήχους, ρυθμούς, εικόνες. Έτσι θα μας μπει και το φθινόπωρο, έτσι μας έχει ήδη έρθει το φθινόπωρο. Δύο τραγούδια ακόμη, φίλοι και φίλες, σε καλοκαιρινούς ήχους. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που μαζεύτηκε και σήμερα εδώ και τα λέμε, σιγοτραγουδάμε, εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι. Θα ήθελα πραγματικά πάρα πολύ να κάτσω λίγη ώρα ακόμη, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη να όσο μπορώ να πάω να κοιμηθώ. Διανύουμε ήδη Σεπτέμβριο. Υπολογίζω ότι μετά από 4-5 εκπομπές θα είμαστε πιο χαλαροί και πιο ελεύθεροι εδώ, ώστε να μεταδώσουμε και άλλες όμορφες μουσικές, άλλα όμορφα τραγούδια και να σιγοτραγουδάμε εδώ παρέα. Ένα πρώτο τραγούδι είναι αυτό που θα ακούσουμε.

I just died in your arms tonight, έτσι. Και από το ξεκινήσαμε, που το φτάσαμε, φίλοι και φίλες, και κλείσαμε ήδη 2 ώρες και 15 λεπτά ακριβώς ζωντανά στο ράδιο Μαρκόνι και στους 96,1 ο Γιώργος Κορδελάς. Και θα φτάσουμε και στο τέλος, φίλοι και φίλες. Δυστυχώς, και πιο πολύ δυστυχώς για μένα. Καληνύχτες, αρχίζω και δίνω στο φίλο μου τον Αλέξανδρο που επέλεξε και το τελευταίο τραγούδι για σήμερα από Βόλο, τον Τζόνι Γουότερ. Τον αγαπητό φίλο που τον περιμένει την Κυριακή εδώ να έρθει από Βόλο. Ζήσιμο Σκουρελά, την περιμένει Δευτέρα το ζήσιμο να έρθει από Βόλο. Να θυμηθώ τον εξάλφο, τον Δημήτρη Βουγιατζάκη, εισαγορά. Εσείς τα καλύτερα μιλάμε, εσείς ο καλύτερος από όλους. Στον Γιώργο τον Βλάχο από το Βόλο. Δεν ξέρω που βρίσκεσαι εσύ, λογικά θα βρίσκεσαι σε Βόλο. Okay. Έχουμε φθινοπόριαση, αλλά ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Και βασικά σε όλους τους φίλους και τις φίλες που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Και είναι μέχρι το τέλος. Κατερίνα, Κώστας από Βόλο και τα λοιπά. Ο Απόστολος ο Γαμακάς από Θεσσαλονίκη. And my friend, and George from England. Και όλοι. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα έτσι. Θα είμαι στο τέλος. Λαμβάνω μερικά έτσι τελευταία email εδώ πέρα. Και εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Καληνύχτα σε όλους και σε όλες. Ένα weekend και έμεινα τελευταίο Σαββατοκύριακο. Ωραίο weekend για όλους και όλες εσάς. Ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή ακριβώς στις 8 και πάλι ο Σκορδελάς είναι στην παρέα σας.